0: Ξέρεις τι έχω πάθει τώρα, έτσι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Επειδή έχει πάει ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή και παίζουν όλοι οι υπνοθεραπευτές στον ανακριτή, όσο κοιτάζω τη λέξη υπνοθεραπευτής, τόσο περισσότερο νιστάζω.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι ιδανικός πελάτης για υπνοθεραπευτή. Δεν χρειάζεται να μου πει τίποτα, δεν χρειάζεται να σε υπνοτίσει.
1: Δεν χρειάζεται να τον πληρώσεις.
0: Όχι, τον πληρώσεις, λέει, κοιμήσου. Με το μου πει κοιμήσου, έχω φύγει εγώ, δεν έχω κανένα θέμα, κατευθείαν. Έτσι. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα του κυρίου Παναγιώτη Βολάνιου. Έλα, κύριε Παναγιώτη Βολάνη, για πες μας τι γίνεται.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ξεκινάμε τη βόλτα μας.
0: Ναι.
2: Αυξημένη κίνηση σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Πυκνίνει η ροή και στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο.
0: Mm-hmm.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Υπέροχα.
2: Κάπως σύντομοι ήμασταν όμως.
0: Ναι. Εντάξει, τα πες όλα μαζί. Αυτά που είπες αρκούσαν και να προκαλέσουν έμφραγμα τώρα. Τι σύντομοι και ξεσύντομοι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μου συγχωρείτε.
1: Επειδή μιλάμε πάντως, Παναγιώτη,
0: α,
1: και περίμενε, Μάνο.
0: Περίμενε, ναι.
1: Για το πόσο κοστίζει το πετρέλαιο, πώς ανεβαίνει ο λογαριασμός,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι.
1: Και επειδή η πρώτη Δευτέρα είναι η μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Όπου διαφορείτε να το λέγετε.
0: Ναι, ρε, πάμε,
1: εγώ δεν έχω πρόβλημα με διακόπτε. Δεν θα γίνω νυφλής. Έτσι, όλα και όλα.
0: Για
1: λέω.
0: Ναι. Τι.
1: Εάν πάρουν ένα απλό μέτρο.
0: Ναι.
1: Το διπλό παρκάρισμα.
0: Ναι.
1: Που δημιουργεί τρομακτικά μποτιλιαρίσματα παντού.
0: Ναι.
1: Και η αυθαιρεσία με την οποία παρκάρω όπου γουστάρει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Με αυτό το μέτρο ένα 10% φθηνότερο θα είμαστε στο καύσιμο.
0: Ναι. Δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Το καταλάβω, γιατί.
2: Κάτι κατάλαβα. Μπορεί να έχει και στο νου του τη Φιλολάου, δεν ξέρω.
1: Όχι μόνο.
0: Για πες το.

0: Για ξαναπάμε πάλι.
1: Και όχι μόνο τη Φιλολάου.
0: Ξαναπάμε πάλι. Ξαναπάμε.
1: Αν οι βασικοί δρόμοι, οι βασικές αρτηρίες, να η Φιλολάου είναι μία από αυτές. Η Χαριλάου κούπη μία άλλη.
0: Θα αποφευχθεί το μποτιλιάρισμα.
1: Ακριβώς. Είναι κανονικοί δρόμοι και έχουν μια κανονική ροή. Θα έχουν μεγάλη κίνηση, δεν λέω να μην έχουν. Όμως όταν ο άλλος παρκάρει όπου γουστάρει και μάλιστα δίπλο παρκάρει, εκεί η ροή δεν γίνεται κανονική. Έχουμε μποτιλιάρισμα. Το μποτιλιάρισμα κοστίζει. Δεν σ' άρεσε η ανάλυση μου.
0: Είναι αυτό που λέει σε ελληνικές ταινίες. Τι επιστημονικά
1: πράγματα. Παίρνει μια καλή κουβέντα εσύ, αγαπητέ. Που καταλαβαίνεις από κίνηση.
0: Ως σκέψη είναι πολύ καλή. Δεν το συζητάω. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος με αυτή τη λογική. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, μήπως πάρουμε ένα άλλο μετράκι. Μήπως δεν κατάλαβες, μειώσεις από την Αντλία κατευθείαν. Επειδή δεν μπορείτε ποτέ να γίνει αυτό. Κατάλαβες. Εδώ εμείς έχουμε 3η Σεπτεμβρίου. Ωραίος δρόμος 3η Σεπτεμβρίου. Πόσο μου αρέσει 3η Σεπτεμβρίου. Όπου δεν παίζει ποτέ η 3η Σεπτεμβρίου.
1: Ποιος το παίζει
0: από διπλοπαρκάρισμα. Ναι, ναι. Ναι, ενώ δεν παίζει σε κανονικές συνθήκες.
1: Ακριβώς, γιατί είναι και ένας από τους ελαχίστους δρόμους που είναι καλά ρυθμισμένα τα φανάρια της.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ώσπου να φτάσει στην Αγίου Μελετίου, αν πηγαίνει με μια κανονική ταχύτητα, την επιτρεπόμενη, όχι πιο γρήγορα, φτάνει ομαλότατα. Ναι. Πρέπει να περάσει το σκόπελο της Βικτόριας.
0: Εκεί πια. Εκεί πια. Είναι φοβερό αυτό. Φοβερό. Είναι δρόμος που χρησιμοποιώ καθημερινά εγώ. Κάθε μέρα. Περνάω 3η Σεπτεμβρίου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην πλατεία.
1: Ωραία, άρα συμφωνείς μαζί μου, γιατί δεν το λες.
0: Ναι, παιδάκι μου, εντάξει.
1: Έπεσε να συμφωνείς μαζί μου, ρε. Λες για να σου πούν καμιά κουβέντα.
0: Εντάξει, Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν είπα ότι είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά μέχρι να γίνει να πάρουμε κανένα μετράγι πιο άμεσο.
1: Αυτό κατάλαβα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι.
4: Στα χείλη.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
10: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις, αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
9: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Να συνεχίσω.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
9: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες...
9: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Σαρώνεις την άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Δυτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από αύριο τα ξημερώματα ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του η φωτογραφία που φέρεται να του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στην περιοχή των 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το Brent στις διεθνείς αγορές διαπραγματεύεται στα 101 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δέχτηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα και ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φινλανδία στο νοκάουτ αγώνα για την φάση των 16. Με την κάτοχο του τίτλου Ιταλία θα παίξει στους 8 της διοργάνωσης η Φινλανδία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπή. Real FM 97,8. Γιώργο μου, πια δικτατόριο του μικρόφωνου. Τι λες, μου έγραψε ότι στα είπε το πρωί ο Γεωργιάδες και τι κάνεις μαγκάνο. Πήγα εδώ. Εδώ κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή με τον Πάπα Παπαδημητρίου και μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Που αν κάνεις μια γύρα σε όλα τα κανάλια και όλα τα ραδιόφωνα, αυτό συζητείται. Δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα. Όλοι αγαπήσαμε κυβερνήσεις, αλλά μην κάνεις έτσι, αδελφέ. Σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Δεν είναι καλό για την υγεία σου.
1: Λοιπόν, για πες τι άλλο. Αυτή η εβδομάδα θα έχει ωραία επεισόδια, διότι είναι και μακριά ο Μητσοτάκης. Τώρα είναι στην άλλη άκρη του...
0: Σαν Φρανσίσκο, δεν είναι.
1: Είναι Φρανσίσκο. Στον Ειρηνικό, θα βγάλει μια ομιλία στο Στάνφορντ. Mm-hmm. Το Στάνφορντ είναι σούπερ πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Καλιφόρνια γίνεται μια συζήτηση για το πώς θα φορολογήσουν τους υπερπλουσίους. Διότι στην Καλιφόρνια έχουν πολλούς τέτοιους.
0: Ναι.
1: Λόγω tech και άλλων πραγμάτων, κυρίως λόγω της technology τώρα. Και γίνεται μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα για το πώς μπορεί να γίνει αυτό και τι μπορεί να συμβεί και αν το κάνουν και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει και ένα know-how τώρα για να μπορεί να το μεταφέρει στον Τσίπρα που έκανε, που είχε την ιδέα.
0: Ενώ δεν είχε, δεν ήξερε πώς.
1: Διότι ο Τσίπρας που ήταν στη Γαλλία...
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν πήγε για να πάρει και αυτό το know-how τι σκέφτονται στη Γαλλία για το θέμα. Αλλά το μόνο που πρόσεξα είναι ότι... Αλλά θα διαβάσω ολόκληρη τη συνέντευξή του και μετά θα σου πω περισσότερα. Έδωσε μια συνέντευξη στη Λεσουάο. Λεσουάο ανήκει στον όμιλο που τον έχει αναλάβει για το rebranding. Αλλά δεν έχει αυτό καμιά σημασία ιδιαίτερη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πώς θα κάνει αυτό το παιδί. Είπε ότι τον εξανάγκασαν με το τρίτο μνημόνιο. Δεν ήταν δική του επιλογή. Τον υποχρέωσαν. Αυτά. Πώς τον υποχρέωσαν ακριβώς, εμείς που τα ζήσαμε όλα αυτά, δεν το έχουμε καταλάβει. Πώς τον υποχρέωσαν.
0: Μάλιστα.

0: Από αύριο θα έχουμε και την εφαρμογή πλέον του νόμου της καινούριας προσαρμογής, από σήμερα ισχύει, του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών. Και το βασικό, θα έχουμε και τον καλεσμένο ή την καλεσμένη που φαντάζεστε να μας τα εξηγήσει όλα χαρτί και καλαμάρι. Το βασικό είναι ότι μπορεί πλέον, τι γινόταν, θα μπορεί πλέον ο άνθρωπος που έχει να ρυθμίσει το δάνειο για την κύρια κατοικία του, θα μπορεί να την ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία και να κάνει ό,τι είναι να κάνει με τα υπόλοιπα, και μάλιστα με γρήγορες διαδικασίες, προκειμένου να διαφυλάξει την κύρια κατοικία του. Διότι υπήρχε ένα μπέρδεμα πολύ συστηματικό. Του βρίσκανε ότι εκτός από αυτό το σπίτι, για το οποίο ενδεχομένως μπορεί να είχε πάρει και μια διάταξη προστασίας με τον νόμο Κατσέλη, όμως του βρήκανε ότι, κάτσε ρε φίλε, παίρνεις προστασία για αυτό το σπίτι με τον νόμο Κατσέλη, πλην όμως εσύ έχεις κι άλλο ένα σπίτι ή κι άλλα δύο σπίτια ή έχεις κι άλλα περιουσιακά στοιχεία, γιατί δεν πουλάς κάτι από εκεί, αφού θες, και είναι απολύτως λογικό προφανώς, να προφυλάξεις την κύρια κατοικία της οικογένειάς σου. Τώρα λοιπόν αυτό δεν ήταν και τόσο απλό για το πώς θα γίνει. Τώρα υποτίθεται ότι αν μπει στον εξοδικαστικό με αυτή τη ρύθμιση, θα μπορείς να κάνεις γρήγορες διαδικασίες για τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία, ώστε να μπορείς να ρυθμίσεις γρήγορα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Περισσότερα θα σας τα πούμε αύριο που θα έχουμε την κατάλληλη συζήτηση εδώ, έλεγα για τον εξοδικαστικό.
1: Ο οποίος αφορά κυρίως, μάλλον μόνο τα κόκκινα δάνεια, έτσι.
0: Ναι, όποιος είναι
1: το
0: στο
1: λέω,
0: κόκκινο.
1: Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται είναι για όσους έχουν κόκκινο δάνειο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Είναι τα καλά κόκκινα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τα κόκκινα που επιδέχονται ρύθμισης και μπορούν οι άνθρωποι να μπουν σε ρύθμιση. Τώρα θα δούμε πώς θα γίνει. Αύριο θα το συζητήσουμε εν εκτάση. Άλλο θέμα, παρακαλώ. Κανένα άλλο.
1: Τίποτα. Άπειρα έχει. Τι άλλο θέλεις. Τι άλλο θέλεις.
0: Έβλεπα στην κρατική τηλεόραση ότι στη Γαλλία επιστρέφουν τα κίτρινα γυλαίκα.
1: Ναι.
0: Το ψάξα το θέμα και στη γαλλική τηλεόραση. Δεν το βρήκα. Αυτό που βρήκα είναι ότι φόραγαν κίτρινα γυλαίκα όντως οι αλλοίς, για τους οποίους κάτι είπαμε προηγουμένως, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί και είναι και στο νότο, στη Μασαλία, και στο βορρά, στη Βρέστη και σε άλλα τέτοια σημεία. Έχουν τεράστιο πρόβλημα με το καύσιμο, αυτό που συζητάγαμε και για τους Έλληνες αλλοίς. Mm-hmm. Και ότι έχουν κινητοποιηθεί, έκανε μια κίνηση η κυβέρνηση και θα κάνει κι άλλη, να τους δώσει πρακτικά στο κόστος το καύσιμο. Παντού κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά και όχι άλλα. Σε λίγο θα έχουμε και την επόμενη συζήτησή μας, πάλι για τα καύσιμα θα μιλήσουμε, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ. Πού έχεις εκείνο το χαρτί? Κοίταγα λοιπόν, το πήρες μαζί σου.
1: Ποιο παιδί μου?
0: Αυτό που σου έδειχνα έξω, μήπως το είσαι εκεί?
1: Όχι. Εμένα μου έδειχνε χαρτί έξω.
0: Το χαρτί με την εξέλιξη από το 2010 μέχρι τώρα.
1: Τώρα δεν μπορούμε να δείξουμε διαγράμματα στο ραδιόφωνο, εσύ μπαμπιάστο.
0: Αλλά τι βγαίνει. Λοιπόν, αν δείτε αυτά, βάλετε δίπλα-δίπλα δηλαδή, το πώς εξελίχθηκε το Brent και η τιμή του Brent και το πώς εξελίχθηκε η τιμή της 95, της βενζίνης στην Ελλάδα, θα δείτε ότι από ένα σημείο και μετά, λόγω των φόρων κυρίως, είναι παράλληλη η πορεία. Δηλαδή ανεβαίνει το ένα, ανεβαίνει και το άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Όχι την ίδια στιγμή, όχι πάντα με τον ίδιο ρυθμό, όλα αυτά τα γνωστά. Αλλά πάντως ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση που είναι και αναμενόμενη, έτσι. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά την Παρασκευή που κλείναμε εδώ την εκπομπή μας. Σου είπα ότι, γιατί κοίταγα εκείνη τη στιγμή κάτι, ότι το 2022, την Άνοιξη, είχαμε το Brent, λέω, η βενζίνη είχε περάσει τα 2,20. Την έβρισε και 2,30 και 2,35, είχε πάει στο Θεό. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Και τότε κράτησε 2-3 μήνες αυτό, μετά έπεσε λίγο, όχι πάρα πολλά πράγματα, αλλά έπεσε. Τότε ήταν άνοιξη καλοκαίρι, τώρα είμαστε φθινόπωρο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και ως εκ τούτου μόνο αυτή η διαφορά είναι αρκετή για να κάνει διαφορά στο πορτοφόλι των ανθρώπων.
1: Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Έτσι. Να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα, όλα αυτά που υπολογίζονται και όλη αυτή την ιστορία. Να δούμε στο τέλος πώς θα λειτουργήσει σε σχέση με την αγορά αυτό. Λοιπόν, και σε 2 λεπτά θα είμαστε με τον κύριο Κιούση.

Σε προετοιμασία του καλεσμένου μας, να σας δώσω τα νούμερα για να μην έχω να σας τα δίνω αργότερα. Το πετρέλαιο τύπου Brent είναι σε κάθοδο, είναι στα 100 δολάρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καθίστε να σας πω την πορεία του αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είχε κάνει ένα 108-110 περίπου και τώρα είναι στα 100, δεν είναι κακό σημάδι αυτό, είναι πολύ καλό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που μετρά είναι το δηλισμένο, θα τα ξαναπούμε αυτά, αλλά αυτό το δηλισμένο είναι πάντοτε το που βάζουμε στο αυτοκίνητο και δεν βάζουμε κατευθείαν από την πηγή, και εκεί είναι που τα προβλήματα, διότι χθες, πότε ήταν, προχθές, πάλι βομβαρδίστηκαν κάτι δηληστήρια εκεί κοντά στη Μόσχα. Καλά, στη Μόσχα δείτε τι τραβάνε, που δεν έχουν καύσιμο όπως το θέλουν και όπως το περιμένανε, και στην πολύ χαμηλή τιμή που το έχουν οι Ρώσοι, που υποτίθεται το έχουν και αυτόν άλλωστε, διότι πλήττονται τα δηληστήριά τους με βόμβες ή με επιθέσεις drones, που κάνει το ίδιο πλέον, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε εύκολα, τις οποίες οργανώνουν με τεράστια επιτυχία οι Ουκρανοί. Εξού και πριν από λίγο καιρό είχε πει ο Τραμπ ότι ζήτησε από τον Ζελένσκι να μην βομβαρδίζει τα δηληστήρια του Πούτιν για να μην ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί δεν ανεβαίνουν μόνο στη Ρωσία, ανεβαίνουν παντού οι τιμές. Μόλις λείπει το δηλισμένο, παντού στον κόσμο αρχίζει και παίρνει φωτιά το δηλισμένο καύσιμο, και στην Αμερική. Για ένα περίεργο λόγο, ο Τραμπ, αντί να κάνει, να πάρει κανένα μέτρο για αυτό το θέμα, γιατί και εκεί έχει περάσει τα 5 δολάρια το γαλόνι, αυτοί έχουν το γαλόνι που είναι περίπου 4,5 λίτρα, αν θυμάμαι καλά, και έχουν αρχίσει και εξεγείρονται. Δεν είναι αστεία πράγματα οι Αμερικάνοι. Αλλά λέει αυτός, δεν με πειράζει, θα πάω στις εκλογές έτσι. Έχει εκλογές 1,5 μήνα, ούτε καν. Θα πάω στις εκλογές έτσι και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά, Τραμπ είναι αυτός, δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Μιχάλη Κιούση. Ο κύριος Κιούσης είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Κύριε Κιούση, γεια σας. Τον υποδεχθήκαμε με ένα βουητό, αλλά εν πάση περιπτώσει, κάτσε να δούμε, να τον ξαναπάρουμε.

0: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιζνοπολών Ελλάδος, είναι κοντά μας. Κύριε Κιούση, γεια σας. Κύριε Κιούση, μας ακούτε? Δεν τα καταφέρνουμε.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Καλό μεσημέρι. Ο Μάνος θα είναι μαζί μας σε μισό λεπτό. Έχει κάτι επίγον να αντιμετωπίσει. Ας ξεκινήσουμε με το... κύριε Κιούση, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση τριμωγμένη όπως είναι δεν έχει άλλη λύση? Πρέπει κάτι να κάνει πλέον, είτε με τον ειδικό φόρο κατανάλωση να το μειώσει, είτε με το ΦΠΑ να το μειώσει, είτε να αυξήσει την επιδότηση στην αντλία, είτε να αυξήσει τα επιδόματα που δίνει ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εσείς οι Βεζινοπόλες τι θα προτιμήσετε από όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είτε κάνει οριζόντια μείωση της τιμής, ας μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέμα, είτε πει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε οτιδήποτε πει σε μείωση, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή, για να γίνω πιο πρακτικός, αντί για 2 ευρώ, αν πάει η τιμή 1,75, μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει. Την προηγούμενη φορά...
0: Ναι, κύριε Κιούση. Κάτι συμβαίνει με το...
1: Για το μήνα Ιούνιο...
0: Κύριε Κιούση, ξαναπείτε τα λίγο, γιατί κάτι χάσαμε στην αρχή. Την προηγούμενη φορά λέγατε... Δεν είναι καλή η σύνδεση. Ξανά δοκιμάζουμε τη σύνδεση άλλη μία φορά για να δούμε θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει...

0: Λοιπόν, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κιούση. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει στις συνδέσεις. Να σας δώσω άλλο ένα στοιχείο πάντως, γιατί τώρα αφού μιλάμε συνεχώς, σας λέω συνέχεια για το περιθώριο διήλυσης. Αυτό υπάρχει ένας δείκτης που το υπολογίζουν στην αγορά και ο οποίος ανεβοκατεβαίνει και αυτός, όπως ανεβοκατεβαίνουν τα πετρέλαια και όλα αυτά. Λοιπόν, τον Απρίλιο αυτός ο δείκτης ήταν κοντά στο 50-55. Είχαν γίνει βομβαρδισμοί, είχαν αυξηθεί τα κακά νέα από την αγορά. Συγκεκριμένα πριν τους βομβαρδισμούς ήταν στα 25, μετά πήγε στα 50, μετά χαμήλωσε περί τον Ιούνιο στα 45, μετά ξαναπήρε την ανηφόρα, πήγε στα 68, ξαναχαμήλωσε λίγο και τώρα ξανά είμαστε στα 68. Στα 68 το καύσιμο είναι πάνω από 2 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι χαμηλότερο, διότι είναι αυτό που λέμε για το κόστος διήλυσης. Ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, έλεγε όταν του έθεσα το ερώτημα νωρίτερα πριν λίγα λεπτά, τον έχουμε τον κύριο Κιούση. Μπράβο μας. Κύριε Κιούση, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λέγατε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, όμως το επίδομα δεν το παίρνουν όλοι. Το παίρνουν, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανση, το παίρνουν οι έχοντες κατά την κυβέρνηση μεγαλύτερη ανάγκη και με διαφορετικό τρόπο στο νότο, διαφορετικό στο βορρά.
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν οι δικαιούχοι του επιδόματος.
0: Δεν θα κάνουμε δουλειά σήμερα, βενζίνη δεν θα βάλουμε, ούτε κανένα άλλο καύσιμο από ό,τι καταλαβαίνω. Σας έλεγα λοιπόν, τον ξαναχάσαμε τον κύριο Κιούση δυστυχώς, σας έλεγα λοιπόν ότι από εκεί εξαρτάται η τιμή του διηλυσμένου καυσίμου. Και αυτό είναι ένας δείκτης πολύ πιο ευαίσθητος από το Brent και είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει και τα κέρδη των δηληστηρίων. Προσέξτε τώρα, ερχόμαστε σε αυτό. Διότι τα δηληστήρια... Και ακούω συχνά ότι ένας λόγος για τον οποίο είναι ψηλά οι τιμές είναι τα καρτέλ. Τα καρτέλ, ας πούμε, εδώ συγκεκριμένα, στον χώρο της επεξεργασίας των καυσίμων, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τα κόμματα να εκφράζονται με σαφήνεια επί του θέματος, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε 3 δηληστήρια, τα οποία ανήκουν σε 2 εταιρείες, στην πραγματικότητα έχουμε 4 περίπου και κάτι δηληστήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε 2 εταιρείες. Άρα είναι καρτέλ αυτό ή δεν είναι? Όπως επίσης δεν παίρνω απάντηση από την αντιπολίτευση, η οποία λέει διάφορα. Τι θέλει? Θέλει να κρατικοποιήσουμε τις δύο αυτές εταιρείες διότι συνιστούν καρτέλ και να ορίζει το Υπουργείο την τιμή στην οποία θα διαθέτει το δηληστήριο, το καύσιμο στον κύριο Κιούση και στους άλλους βενζινοπόλες, και να λέει το Υπουργείο σήμερα θα το πουλάει η κυβέρνηση, θα του πουλάει τόσο. Γιατί αν είναι, πρέπει να το πούμε. Όλοι αυτά έχουν όνομα. Οι εταιρείες έχουν όνομα, οι ιδιοκτήτες τους έχουν όνομα και επίθετο. Έχουν μια μετοχική σύνθεση τεράστια. Είναι εταιρείες οι οποίες κάνουν φοβερή δουλειά, μα κυριολεκτικά φοβερή. Δεν πουλάνε το καύσιμο ακριβότερα αυτές από ό,τι πουλιέται το καύσιμο από άλλα δηληστήρια της Ευρώπης. Ανάλογα την περίοδο, το είδος του καυσίμου κτλ. Λίγο πολύ στον μέσο όρο και λίγο από κάτω είμαστε. Άρα αν δεν είναι ο λόγος που οδηγούνται τα καύσιμα σε ακρίβεια, τότε αυτό το καρτέλ είναι το πρόβλημα? Και παρόλα αυτά βέβαια, και το συζήτησε και ο Πρωθυπουργός αυτό το ζήτημα, τα δηληστήρια όταν οι τιμές ανεβαίνουν, επειδή προσπαθούν και πετυχαίνουν, διότι είναι τεράστιες εταιρείες και μπορούν και κάνουν τεράστια deal, πετυχαίνουν να αγοράζουν καύσιμο σε καλή τιμή, το πρωτογενές, το brand που λέμε, εκεί που και που τους πετυχαίνουν να πάρουν φτηνά, πουλάνε σε τιμές που είναι ο διεθνής δείκτης, αυτός που σας έλεγα προηγουμένως, ο δείκτης διηλυσμένου καυσίμου, και τους βγαίνει ένα περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο. Με αποτέλεσμα, έχουν βγάλει οι εταιρείες αυτές, διότι επειδή ακριβώς είναι ιδιωτικές και όχι κρατικές, υπάρχει διαφάνεια. Ξέρουμε τι λεφτά έχουν βγάλει. Και οι ίδιες οι εταιρείες έχουν πει, και το κάνουν εδώ και 1,5 μήνα νομίζω, και θα συνεχίσουν να το κάνουν, ότι εμείς θα κάνουμε μια έκπτωση στο δηληστήριο, στην πύλη του δηληστηρίου, δηλαδή ο Βενζινοπόλης θα το παίρνει φθηνότερα από εμάς, κατά 10 λεπτά το ένα, 5 λεπτά το άλλο, 7 λεπτά το, που βγαίνει 8 λεπτά το ένα, 4 λεπτά το άλλο, όταν αφαιρέσεις τους κάποιο φόρο εκεί που αλλάζει τα πράγματα.

0: Κύριε Κιούση, μία κουβέντα προλαβαίνουμε δυστυχώς έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Πείτε μου,
1: πείτε μου τη σκέψη σας.
0: Δεν πειράζει τώρα. Πείτε μου τη σκέψη σας, ποιο θα είναι καλύτερο για τους βενζινοπόλες και πώς οι βενζινοπόλες μπορούν, σε ποια περίπτωση από αυτές που είπαμε, να περάσουν το όποιο όφελος κατευθείαν στον καταναλωτή.
1: Οριζόντια μείωση της τιμής, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές στο πετρέλαιο κίνησης, περνάει απευθείας στον καταναλωτή, είτε αυτό το δώσει στο κράτος, είτε αυτό το δώσει στο μηνυστήριο, όπως δίνει τώρα 10 λεπτά για τη βενζίνη και 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης στα μηνυστήρια. Η οριζόντια μείωση της τιμής περνάει άμεσα στον καταναλωτή. Και αυτό, από την πλευρά του κράτους, όπως είπα και πριν, μπορεί να ονομαστεί όπως θέλουν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είτε μείωση των φόρων, είτε οριζόντια μείωση της τιμής, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όσο πιο γενναία έκπτωση γίνει σε αυτό, θα έχει όφελο ο καταναλωτής, η οικονομία και θα υπάρχει τουλάχιστον...
0: Κύριε Κιούση, τα δηληστήρια κάναν την έκπτωση αυτή τώρα περίπου ένα μήνα?
1: Ναι, είναι από τα μέσα Αυγούστου. 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο.
0: Ωραία. Όμως στο μεταξύ είχαμε αύξηση, έτσι, 3-4 λεπτά κάθε εβδομάδα έπαιρνε. Άρα...
1: Φυσικά και έπαιρνε. Ναι, αυτό δεν αλλάζει. Όταν κάνεις μια έκπτωση, η έκπτωση ισχύει, αλλά οι δηληστηριακές τιμές από εξωγενείς παράγοντες, αν έχουμε αυξήσεις, υπάρχουν αυξήσεις. Όπως αντίστοιχα, αν έχουμε και μειώσεις. Αν υπάρχει φως στο τούνελ, στον πόλεμο, θεωρώ ότι οι αγορές θα προεξοφλήσουν τέλος του πολέμου, όπως έγινε τον Ιούλιο μήνα, και θα έχουμε μειώσεις. Και μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν δεν το βλέπω.
0: Κύριε Κιούση, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλώς.
0: Γεια σας. Real
2: FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Η νύχτα Μυρίζει αγιό κλίμα και νυχτό λουλούδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Ariel 8,90. Lenor 3,40. Πάμε μπαζάρ!
13: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Υπέροχος προορισμός θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Λοιπόν, να απολογηθώ γιατί έλειπα στο προηγούμενο μέρος. Υπήρχε, κοιτούσαμε κάποια τεχνικά ζητήματα του Ενικός πολύ πολύ σοβαρά και έπρεπε όντως να μιλήσω.
1: Τι κάνει αυτό το Ενικός,
0: επιπλέον? Όχι, τι κάνει.
1: Τι κάνει. Κάτσε να δω. Επιτυχία. Δεν έχω κοιτάξει, γι' αυτό σου λέω τι κάνει.
0: Επιτυχία κάνει. Τι κάνει.
1: Περίεργο μου φαίνεται.
0: Περίεργο σου φαίνεται.
1: Ότι λοιπόν, δεν έχω κοιτάξει.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λευτέρης Πετράκης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί για τις αλλαγές στα κόμιστρα. Είχαμε πει την Παρασκευή ότι θα ασχοληθούμε να δούμε εκεί τι γίνεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ταξί είναι αδικημένα. Και γιατί είναι αδικημένα? Γιατί όλοι λόγω της αύξησης των καυσίμων μπορούν να περάσουν στα προϊόντα τους και στις μεταφορές τους αυξήσεις. Τα ταξί είναι ιδιωτική. Η ιδιωτική ιστορία, η ιδιωτική επιχείρηση που έχουν ταβάνι, έχουν πλαφόν, έχουν κρατικό πλαφόν.
1: Ωραία. Έτσι. Τα λέτε εσείς. Χαίρετε, κύριε Πετράκη.
0: Πάμε, κύριε Πετράκη, καλώς ήρθατε.
1: Όχι, δεν πάμε πουθενά. Πρώτα θα σας πω μια ιστορία.
0: Όπα.
1: Εγώ ξυπνάω νωρίς, κύριε Πετράκη. Και στη συνοικία μου, λοιπόν, όταν ξυπνάω νωρίς, κατεβαίνω να πετάξω και τα σκουπίδια αυτά για να κινηθώ λίγο, να ξυπνήσω. Και είναι ένας συνάδελφός σας, ο οποίος έχει έρθει να πάρει μια κούρσα και πιάνουμε κουβέντα. Και κάθομαι 20 λεπτά διότι έχει καθυστερήσει ο πελάτης. Και λέω, παιδάκι μου, πάρτε ένα τηλέφωνο. Θα χάσει το αεροπλάνο μου ο άνθρωπος και μετά θα τρέχετε. Α, μου λέει, κύριε Παπαδημητρίου, αυτό συμβαίνει συνέχεια. Και έπιασα κουβέντα μαζί του, τα είπαμε όλα. Τις δουλειές πώς πάνε, τις δυσκολίες ποιες είναι, τα καύσιμα. Αλλά τώρα τα ίδια πρέπει να μας τα πείτε και εσείς, να τα ακούσει και ο κόσμος εδώ.
0: Όχι, πάμε να δούμε γιατί έχουμε τα κόμιστρα τώρα, τις ιστορίες αυτές.
2: Μα ξεκινήσουμε λίγο από τα κόμιστρα,
0: είναι βασικό.
2: Έχει γίνει μια παρεξήγηση.
0: Για πείτε μας.
2: Η αναπροσαρμογή των αφίξ τιμών σε αεροδρόμιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι μια αδικία η οποία αποκαταστάθηκε. Ήταν να ισχύσει το 2022. Έγινε ένα λάθος τότε από τη διοίκηση του ΣΑΤΕ μας και ενημερώσει μας ότι η αφίξ τιμή το ταξίμετρο γράφει από το Σύνταγμα στο αεροδρόμιο 40 ευρώ. Έβαλε τότε την υπογραφή του Υπουργός, ο Καραμαλής τότε, 40 ευρώ. Η διόρθωση λοιπόν έπρεπε να γίνει γιατί το ταξίμετρο, ναι, με την αύξηση που δόθηκε τότε, έπιανε κοντά τα 47, 48, 49, ανάλογα το. Μπορεί να ήταν από τα πετράλωνα και να πήγαινε προς το πάνω. Έπρεπε να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή για να μην υπάρχει η αδικία ανάμεσα στον συνάδελφο και στον επιβάτη. Γιατί ο επιβάτης ήξερε 40 ευρώ, ο συνάδελφος έγραφε το ταξίμετρο του 47, 48, πλήρωνε για τα διόδια και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια κόντρα. Εμείς τη φίξη τιμή τη ζητήσαμε τότε για να υπάρχει μια. Καλή διάθεση από το κλάδο, ώστε να μην υπάρχουν ταξιτζίδες οι οποίοι θα επιχειρήσουν να κάνουν εφτράπελα.
0: Ναι.
2: Τώρα, το υπόλοιπο στην αναμονή το οποίο δόθηκε ευνοεί αυτή τη στιγμή μόνο τη μεγάλη πόλη, την πρωτεύουσα, τώρα και όλους τους άλλους τους έχει αδικήσει. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην επαρχία, στην περιφέρεια. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, αν θέλετε, αναμονή. Άρα λοιπόν τα 8 cents του λεπτού που το ερμηνεύω εγώ, τα 5 ευρώ στην αναμονή. Δεν θα αγγίξουν κανένα πέρα από λίγο τι είναι.
0: Συγγνώμη, πρόεδρε, για να καταλάβουμε. Εάν εγώ πάρω ταξί από το Μαρούσι στο αεροδρόμιο. Περίμενε. Από το Μαρούσι στο αεροδρόμιο. Έτσι.
2: Ό,τι γράψει το ταξίμετρο.
0: Ό,τι γράψει το ταξίμετρο.
2: Άρα, τα έξτρα του αεροδρομίου και τα διόδια.
0: Αυτή...
2: Μιλάμε για το 50ρικο, το μικρό δαχτύλιο της Αθήνας.
1: Αν πάρεις εντός μικρού δαχτυλίου.
2: Ό,τι συμπεριλαμβάνεται στο μικρό δαχτύλιο, εκεί ισχύει τα 50 ευρώ. Οπουδήποτε αλλού από Πειραιά δεξιά-αριστερά είναι ότι γράφει το ταξίμετρο ή τα έξτρα των αεροδρομίων και τα διόδια.
0: Γιατί πληρώνετε κάτι στο αεροδρόμιο εσείς?
2: Όχι, παίρνουμε 4 ευρώ επιπλέον το πόνο στο αεροδρόμιο.
1: Από αυτό υπήρχε πάντοτε.
0: Ναι, το ξέρω ότι υπήρχε.
1: Και η σταθμή.
0: Νομίζω ότι ζητάει κάτι επιπλέον το αεροδρόμιο, ναι, και τα λοιπά, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι.
2: Ναι.
0: Άρα, ό,τι γράψει. Γιατί δεν είναι ό,τι γράψει από το κέντρο? Δηλαδή, γιατί είναι φίξα το κέντρο και όχι ότι γράψει?
2: Ναι. Καταρχήν είναι ότι γράψει στην ουσία, γιατί τόσο γράφει το ταξίμετρο, τώρα αποκαταστάθηκε η αδικία. Απλώς εμείς ζητούσαμε τη φίξη τιμή για να μην υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θα δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Αυτό είναι καλό μέτρο.
2: Δεν είναι τα δάχτυλα τα ίδια, γιατί το ξέρετε πολύ καλά. Το να γνωρίζει ο επιβάτης θα πληρώσει 50 ευρώ για να πάει στο Σύνταγμα και τελειώνει το παραμύθι εκεί. Γι' αυτό ο υπουργός ο κ. Κότερας το είδε, του το ζητήσαμε.
1: Δεν αλλάζουν τα κόμιστρα. Αυτή ήταν και η κουβέντα η πρωινή που είχαμε με τον συνάδελφό.
2: Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι η υπερβολική άνοδο του πετρελαίου έχει καταστεί την επιχείρηση του ταξί μη βιώσιμη πλέον. Θα σα πω ένα πράγμα, γιατί καλούμε και χθε τώρα τα λογάριαζα. Το 1 ευρώ που δίνουμε και πληρώνουμε το πετρελαίο, το 1 ευρώ τα 60 λεπτά είναι ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ.
0: Αυτό συζητάμε. Ναι.
2: Και εκεί είναι η κουβέντα τώρα. Mm-hmm. Για να μην μετακυλήσουμε το πρόβλημα στον πελάτη, στον επιβάτη, σε αύξηση, ας έρθει η κυβέρνηση και να μειώσει ή τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή το ΦΠΑ. Νομίζω ότι θα βοηθήσει, γιατί συμπαρασύρονται όλα τα λειτουργικά έξοδα του αυτοκινήτου. Λιπαντικά, συνεργεία, τα πάντα συμπαρασύρονται.
1: Αυτό πώς γίνεται, κύριε Πετράκη, για πείτε μου. Πώς γίνεται αυτό το θαύμα της οικονομικής επιστήμης.
2: Εάν μπορείτε εσείς να μου το εξηγήσετε, που μπορείτε πιο έμπειρος, ας το κάνετε. Εγώ ξέρω ότι έκανα σέρβις, το μικρό σέρβις στο αυτοκινήτου, λάδια φίλτρα, γύρω από 50-60 ευρώ, τώρα έχω περάσει τα 110-120 ευρώ.
0: Ναι. Τώρα,
2: καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε.
0: Έχει υπάρξει κάποια επαφή σας με το Υπουργείο Μεταφορών σχέση με αυτό, δηλαδή να υπάρξει με στήριξη?
2: Οι επαφές με το Υπουργείο Μεταφορών είναι καθημερινές και τηλεφωνικό και πολύ πολλά. Οι πόλεις του Υπουργού είναι ανοιχτές, υπάρχει διάθεση. Αυτή τη στιγμή, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα έχει πάει λίγο πιο ψηλά. Στείλαμε προχτές μια επιστολή στον Υπουργό. Την Παρασκευή τη στείλαμε. Θα αφήσουμε ένα-δύο μέρες και μετά θα ενοχλήσουμε ξανά να δούμε.
0: Όπου εσείς, για να είναι καθαρό αυτό, δεν ζητάτε αύξηση του κομίστρου, ζητάτε στήριξη στο κόστος σας.
2: Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή η επιχείρηση να καταστήσει βιώσιμη. Διότι δεν υπάρχει μεροκάματο. Σιγά σιγά λέει και το μεροκάματο που πάμε στο σπίτι μας εξαφανίζεται. Δηλαδή, ό,τι επιπλέον παίρνει τα λειτουργικά έξοδα, βγαίνει από αυτό το μεροκάματο που πάω εγώ στην οικογένειά μου. Και ζητάμε τρόπο ή να πάμε σε αύξηση του κομίστρου. Για να βοηθεί και η περιφέρεια. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή μιλάμε για 2,40 σε κόκκινο ρόλο το πετρέλαιο το λίτρο. 2,25 σήμερα στο Ηράκλειο, τώρα το πρωί. 2,25.
0: Ναι.
2: Πώς να βγουν αυτά τα όχημα?
1: Κύριε Πετράκη, εσείς είσαστε και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό δεν υπάρχει διαφορετική ταρίφα σε διαφορετικές πόλεις?
2: Όχι. Η ταρίφα είναι ενιαία σε όλη τη χώρα.
1: Σε άλλες χώρες όμως είναι διαφορετική ταρίφα σε ορισμένες πόλεις.
2: Στο παρελθόν είχαμε μια διαφοροποίηση της ελάχιστης μίσθωσης, δηλαδή τα 4 ευρώ. Στο παρελθόν ήταν 3 νομίζω στην περιφέρεια και 2,80-2,50 στην Αττική. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι και πρόθεση να υπάρχει να κάτσουμε να διαφορήσουμε. Θα δούμε διαφορετικό κόμμα στα νησιά, θα δούμε διαφορετικό κόμμα στην περιφέρεια. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή δεν απαθεί.
1: Σας το λέω αυτό γιατί είπατε τη μαγική λέξη. Σε ένα νησί οι αποστάσεις είναι μικρές.
2: Ναι, το αντιλαμβάνομαι και πού να, γιατί τα περισσότερα νησιά το χειμώνα δεν λειτουργούν τα ταξί καθόλου, είναι κλειδωμένα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Είναι κλειδωμένα.
1: Ναι, δηλαδή, αν εμένα με έπαιρνε το ταξί από τα Χάνια να με πάει στο...
2: Θα το πω συμβαίνει.
0: Ναι, πείτε το.
2: Αυτή τη στιγμή η πυροδική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκης και Πελοπόννησο, τα ταξί συντηρούνται από τα μαθητικά δρομολόγια.
1: Μπράβο.
2: Ακούστε. Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογράψει είναι. Οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει είναι με ένα 60 το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε το 2020 που έχει πάει τώρα. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αύριο το πρωί στέλνουμε, φτιάξαμε σήμερα επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνει μια αναπροσαρμογή όσον αφορά τις συμβάσεις των μαζικών δρομολογίων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πηγαίνουν με τα παιδιά αύριο στο σχολείο, εάν δεν γίνει αναπροσαρμογή. Καταλαβαίνετε ότι οι πληρωμές δεν γίνονται καθημερινά, γίνονται κάθε τρίμηνο. Και πάνε και βάζουν σε πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν τα παιδιά, δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο. Και έχει παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παιδιά που πρέπει να πάνε στο σχολείο.
1: Καλά, αυτούς θα τους πάτε έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν σας πάει η καρδιά να μην το κάνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Το μόνο που είπα, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα κάνει η καρδιά να το πάνε. Θα τους βάζουν στην άλλη μεριά να το πηγαίνουν.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν θα υπάρχει πετρέλαιο.
1: Πόσο πρέπει να πάει η ταρίφα τώρα, κύριε Πετράκη?
2: Πού σταματήσετε στο ταξίδιο?
0: Ναι. Τι ταρίφα σου λέει να μην αυξηθεί, σου λέει να στηριχθεί στο.
1: Όχι, λέει, ή αλλιώς πρέπει να αυξηθεί. Αυτό είπε.
2: Αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι καλύπτουν τα κόστη τα οποία έχει φέρει η ομαδική τάση του πετρελαίου, πρέπει να πάμε γύρω στο 12% περίπου από τη λογαριασμό. Και πρέπει να στηριχθεί πολύ η μονή και η ταρίφα.
1: Αν πέσει όμως η τιμή του πετρελαίου, γιατί όλοι λέμε εντάξει, θα κρατήσει ένα διάστημα, θα πέσει.
2: Αν πέσει η τιμή του πετρελαίου, θα πάρουν να ψουν μια λαμπάδα σε κάποια εκκλησία, θα πω ευχαριστώ που έπεσε.
1: Για να τα ξαναλάξουμε την ταρίφα, την ξαναβάλουμε κάτω.
2: Πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε.
0: Δεν κινείται με λαμπάδα.
2: Εμείς θέλουμε το ταξί να είναι προσιτό προς τον επιβάτη. Δεν θέλουμε να τον επιβαρύνουμε. Θέλουμε να έχουμε δουλειά. Όταν όμως το λάδο τον αποθαρρύνει, όταν του βάζει μεγάλο κόμιστρο, Λογικό είναι να μην τις κάνουμε εδώ.
1: Κύριε Πετράκη, τα ηλεκτρικά ταξί πώς πάνε?
2: Αυτή τη στιγμή δεν πάνε και πολύ καλά, διότι η διαπροσαρμογή αυτή η οποία έγινε με το τελευταίο νόμο, παρόλο που εμείς λέγαμε ότι ναι, δώστε επιδότηση και να αφήσουμε τον κόσμο να πάει όποιος μπορεί να το κάνει, γιατί καταλαβαίνετε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εφόσον δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν φορτιστές, αυτοί που θα το χρησιμοποιήσουν, οι συνάδελφοι που θα το πάρουν, είναι αυτοί που έχουν χώρο, έχουν πιλωτή δικιά τους, θα πάρουν δικό τους φορτιστή και δουλεύουν και μόνοι τους. Γιατί οι δύο συνεταίροι, ειδικά σε πολυκατοικία, μία βάρδια πάει στον καλά των αχρήστων. Δεν δουλεύει ο ένας. Ο ένας θα φορτίζει και ο άλλος θα δουλεύει. Και εσύ τι άλλε. Επιδότηση δεν έχει έρθει ακόμα. Η επιδότηση από τον Μάρτιο που είπαμε δεν έχει δοθεί ακόμα.
1: Αν αυτά κύριε Πετράκη δεν υπήρχαν, θα ήμασταν εντάξει. Γιατί το ηλεκτρικό ταξί είναι.
2: Προσέξατε.
1: Τουλάχιστον δεν έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, τα απότομα.
2: Δεν είμαστε αρνητικοί εμείς όσον αφορά την εξοχήνηση. Είμαστε θετικοί. Θετικοί όμως με προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, στην Αθήνα να δείτε που έχει ταχυφορτιστές. Λένε ότι έχει σε πολλά σημεία. Ωραία. Δεν είναι ταχυφορτιστές. Και το κόστος είναι τρελό. Είναι διαφορετικό να φορτίζω εγώ με οικιακό ρεύμα και διαφορετικό να πάω σε κάποιο πάρκινγκ ή ένα σούπερ μάρκετ.
1: Βέβαια, ναι, μεγάλη διαφορά.
2: Δεν υπάρχουν συνεργεία. Η επιδότηση που θα βοηθούσε το μεγάλο κόστος να το αγοράσουν. Μας είπαν για 20.000, τα οποία η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα για τα αυτοκίνητα, προσέξτε. Τα αυτοκίνητα που λήγουν το 2026, όπου δεν υπάρχει πιλότηση.
1: Μάλιστα. Σας αφήνουμε σήμερα. Σας αφήνουμε για σήμερα.
0: Ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Σαντράκη. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εξηγήσει στον ανακριτή δίνει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της θεραπείας. Στο μικροσκόπιο ανακριτή δίνει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της θεραπείας.

0: Στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας του Οφηλέτη και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, τώρα μας έλεγε ο κύριος Πετράκης.
1: Άλλο, Γιώργο, άλλο πράγμα είπε ο Μπάμπης. Περίμενε, πρέπει να σε υπερασπιστώ. Εκεί έχω φτάσει. Κύριε Παπαδημητρίου, λέει, αυτό που λέτε είναι θράσος. Καλά αυτός λέει ότι καλά αυτούς θα τους πηγαίνουν. Έχουν και αυτοί οι οικογένειες, λέει, πρέπει να ζήσουν. Το αντίθετο είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Είπε ότι ειδικά στην περιφέρεια, στις κλειστές κοινωνίες, οι ταξιτζίδες είναι μέρος της κοινωνίας και της κοινότητας. Οπότε το είπε για καλό ότι δεν θα αφήσουν ποτέ ένα παιδί να μην πάει στο σχολείο.
0: Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες.
1: Με ειδικές ανάγκες να πάει στο σχολείο. Και... έτσι. Ναι. Αυτό, Γιώργο μου, οπότε μην.
0: Μα προφανώς δεν θα το κάνουν και δεν το κάνουν. Τώρα μιλάμε με κουταμάρες.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, τι θες να φύγουμε, γιατί μας διώχνει.
1: Γιατί
0: αφού υποτίθεται ότι μας αγαπά.
1: Είναι λογικό να σε διώξει.
0: Με τις γυναίκες δεν ξέρεις ποτέ.
1: Άνα, γεια σου.
0: Άντε, λοιπόν, για να προσέχετε.
1: Τρίτη, 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Γεια σας, παιδιά.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM. Στους 102.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730 62 153.
10: See you at Corner.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 924.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
15: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
15: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
7: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
16: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
17: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
18: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
19: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
18: Για πες λεπτομέρειες.
19: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
18: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
19: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
18: Σε ευχαριστώ, φίλε.
19: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Μίου και Σταδίου, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Φιλοθέη Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου, αλλά και στο Ψυχικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
23: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, Παναγιώτη.
22: Ναι, σε ισχύ έχουν τεθεί τροποποιήσεις στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τίθεται σε λειτουργία λεωφορειακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
24: Το θέμα της ημέρας.
25: Το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης από την προφυλακισμένη γιατρό της Οδού Καρνεάδου. Κλήθηκε να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να απαντήσει ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό και αν γνώριζε τις πρακτικές της. Εξερχόμενος, ισχυρίστηκε ότι είχε συναντήσει μια φορά τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
26: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξει η έρευνα της δικαιοσύνης.
27: Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
26: Μία φορά μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά.
25: Οι έρευνες των αρχών που εξετάζουν εξονυχιστικά την υπόθεση συνεχίζονται και στο μικροσκόπιο φέρεται να έχει μπει γραπτό μήνυμα από γραμματέα του ιδιωτικού ιατρείου, το οποίο ανέφερε ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και αμέσως μετά διαγράφει. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία, Θεοδόση Πάνου, που χρήζουν διερεύνησης.
28: Βεβαίως και αναφέρθηκες και σε αυτό το μήνυμα, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για την ερευνητική διαδικασία, διότι από το Real FM σχεδόν από τις πρώτες ημέρες είχαμε κάνει λόγο και για διάφορες ουσίες που είναι δυνατόν να είχαν χορηγηθεί στο Γιώργο Μαζονάκη, ανάμεσά τους και η Μέση βεβαίως. Και αυτό θα φανεί κυρίως από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ίσως να είναι έτοιμες την επόμενη εβδομάδα, θέλουν, είναι μια διαδικασία πολυήμερη οι τοξικολογικές. Το μήνυμα αυτό που έχει καταφέρει να αναφέρει από κινητό εργαζόμενης στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου η ελληνική αστυνομία και πιο συγκεκριμένα η ειδική στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, έγραφε ότι άστα αναφέρει το όνομα της γιατρού, η ΤΑΔΕ έδωσε, χορήγησε μέθη. Το μήνυμα αυτό είναι συνεχεία, διαγράφεται. Πλην όμως και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτουν τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να το ανασύρουν. Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό. Διότι τι βλέπουνε, βλέπουνε και ένα περίεργο φαινόμενο. Ας το χαρακτηρίσουμε εμείς περίεργο φαινόμενο. Στους 3-4 υπολογιστές που έχουν κατασχέσει οι αστυνομικοί και ερευνώντας πιθαμής προς πιθαμής στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, φαίνεται ότι συστηματικά σε καθημερινή βάση, προφανώς πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου, διέγραφαν πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά αρχεία σε συστηματική βάση. Αυτά τα αρχεία και από το παρελθόν αλλά και στην συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που φαίνεται εκεί να υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, όλα αυτά θα ανασυρθούν και θα ερευνηθούν σπιθαμή προς σπιθαμή από τους ειδικούς. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, έχουμε, λένε οι ειδικοί, ότι έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους, γιατί φαίνεται να είναι μεγάλος ο όγκος των αρχείων. Τώρα, ο φερόμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε την διαδικασία, την διαδικασία της κατάθεσης, και το τονίζω ως μάρτυρας, ο άνθρωπος αυτός δεν εμπλέκεται σε κάτι, δεν κατηγορείται για το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είπε στον ανακριτή ότι συνεργάζονταν με τους δύο γιατρούς. Κάτι που δεν είναι άγνωστο, το έχει υποστηρίξει και σε δημόσιες δηλώσεις του. Αναφέροντας μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι δεν είναι η μοναδική γιατρή με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά έχει και με άλλους γιατρούς σύμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, καθώς η διαδικασία...
25: Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή Θεοδόση. Και ακούσαμε ότι είπε ότι είχε δει τον τραγουδιστή 2 ημέρες πριν το θάνατό του, μία φορά.
28: Ναι. Σε εστιατόριο στο ψυχικό, με σκοπό να κάνει ένα πρώτο του ιστορικό, ας το πούμε. Έτσι και εν συνεχεία είχαν το ραντεβού όταν πια θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία, γιατί δεν δυσκολεύω να το πω θεραπεία ή ιατρική πράξη, όταν πια θα ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου. Εξήγησε γιατί έστειλε το μήνυμα, εξήγησε γιατί απήντησε στο μήνυμα η γιατρός που έκανε αυτές τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά στην πλάσμα αφαίρεση, και όλα αυτά βεβαίως θα συνεκτιμηθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στο πεδίο της κύριας ανάκρισης, με αυτά που είπε, φαίνεται να έχει βοηθήσει αρκετά στο να προχωρήσει, στο να κάνει μεγάλα βήματα η κύρια ανάκριση. Γιατί πια από την προανάκριση έχουμε φύγει, η προανάκριση είναι ό,τι κάνει η αστυνομία, κύρια ανάκριση, πια είναι στα χέρια του ανακριτή και του εισαγγελέα η έρευνα, και εκεί πια είναι πολύ συγκεκριμένα τα δεδομένα.
25: Ένα είναι σίγουρο, ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
23: Εν τω μεταξύ, από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch στο νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι εκατοντάδες δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, Εμίλια Σταθάκου.
0: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο ελεκτικό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, που είναι Ουσιαστικά ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό ραντάρ, το οποίο σαρώνει διαρκώς το διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβάσεων στον χώρο της υγείας. Όπως φαίνεται, έχουν ήδη εντοπιστεί λαβράκια, δηλαδή σαρώθηκαν ψηφιακά περίπου 8.500 δομές και από τη μαζική αυτή αναζήτηση βρέθηκαν 231 δομές και 5.500 διαφημιστικές αναφορές, οι οποίες θέλουν περαιτέρω διερεύνηση. Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν στους ιατρικούς συλλόγους και στην αρχή διαφάνειας, οι οποίοι και θα ελέγξουν αν έχουν γίνει παρανομίες.
23: Και από ό,τι φαίνεται, μέσα σε αυτές τις δομές περιλαμβάνονται εκτός από ιατρία, σπα, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα, ακόμη και κομμωτήρια, τα οποία διαφήμιζαν ότι έκαναν πράξεις που προφανώς δεν μπορούσαν να κάνουν. Μένεις μαζί μας, Εμιλία, να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Αδώνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Open, είπε ότι τα ιατρία και τα ινστιτούτα που ελέγχονται δεν είναι όλα ένοχα.
1: Αυτοί οι 231 που κατηγοριοποίησε το σύστημα δεν είναι αναγκαστικά ένοχοι. Είπαμε να κάνει γρήγορα τον πρώτο έλεγχο ο ΙΣΑ. Δεν είναι για την Αθήνα μόνο αυτό. Θα κάνουμε το εξωτερικό και την Ολυμπιακή Ελλάδα. Αν δούμε ότι κάτι υπάρχει πραγματικά σοβαρό σε αυτά, θα το παραπέμπουμε και εμείς στις δικαστικές αρχές. Εάν έμπαινε ένας έλεγχος και έβλεπε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης του συγκεκριμένου της ΓΑΚΑ, θα έκλεινε το γιατρό αυτό. Το άψογο κινητό θα κάνει τα εξής δύο πράγματα. Θα μπορεί να βάζει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού και να σου βγάζει αυτομάτως τι άδεια έχει. Θα συνδέεται το app με την άδεια. Η άδεια γράφει τι μπορεί να κάνει. Πας σε ένα γιατρό που σου γράφει είναι παθολόγος, γενικός γιατρός και μπορεί να σου συνταγογραφεί. Και δει ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Κινητό πράγμα που είναι, πει αδερφέ, εδώ δεν γράφει για πλασμαφαίρεση. Πώς το έχει το μηχάνημα. Και δεύτερον, πάνω στο app θα υπάρχει και καταγγελία. Θα μπορεί να βγαίνει να λες, πήγα στο γιατρό αυτόν και 1, 2, 3.
23: Πάντως φαίνεται, Μιλία, ότι η παραϊατρική λειτουργεί εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτα στη χώρα μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.000 ελέγχους σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές και έχουν βγάλει αρκετά λαβράκια, όπως αποκάλυψε η Real News.
0: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματικά σοκαριστική εικόνα που δείχνει το ανεξέλεγκτο τοπίο, ειδικά στον χώρο της αισθητικής και της ομορφιάς. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών βρέθηκαν μεταξύ άλλων δοφλέβια θεραπείες που φέρονταν να παρέχονται για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, εφαρμογές μπότοξ σε κομμωτήρια και σε διαμερίσματα Airbnb, αλλά και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η διενέργεια ιατρικής πράξης από απλό υπάλληλο του ιατρείου με καθοδήγηση του ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Ενώ σε άλλη περίπτωση.
23: Μέσω βιντεοκλήσης. Απίστευτα πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς. Ενώ σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη είχε στηθεί παράνομο ιατρείο αισθητικής, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μπότοξ αλλά και φιαλίδια ενέσει της αισθητικής ορμόνης που κυκλοφορούσαν παράνομα στην Ελλάδα. Στη μακρά λίστα των περιστατικών που έχουν απασχολήσει τις αρχές περιλαμβάνονται ακόμα ενδοφλέβιες θεραπείες που εμφανίζονται ως θεραπείες ακόμα και για Αλτσχάιμερ, αλλά και πολλές άλλες παρεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκτός του πλαισίου ενός κανονικά αδειοδοτημένου ιατρείου. Πολλές καταγγελίες έχουν φτάσει και στην δερματολογική εταιρεία. Για παράδειγμα, ρωσίδα που το έπαιζε δερματολόγος, νοικιάζει Airbnb και μέσω Instagram κλείνει τα ραντεβού της. Ενώ κομμωτήριο στα Βόρεια Προάστια διέθεται δωμάτιο στη πίσω πλευρά του καταστήματος, όπου έκαναν μπότοξ, μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές. Σε άλλη περίπτωση, κομμωτήριο πάλι διέθεται ιατρικό μηχάνημα λέιζερ αποστρίχωσης, το οποίο λειτουργούσε με μη εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κέντρα αισθητικής δεν ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους, γιατί θεωρούνται εμπορικές επιχειρήσεις. Οπότε κατανοούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν τα επισκεφτόμαστε.
23: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
25: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η εμψυχρό δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι με τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές ανέκριναν τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος υποστήριξε αρχικά ότι και οι δυο τους είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους. Τελικά, ωστόσο, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και σύμφωνα με μαρτυρίες είχε συχνά έντονους διαπληκτισμούς. Η συνάδελφος από τα Γιάννενα, Σοφία Τσέπα, έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, μία ακόμη στιγερή γενοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Ολόκληρη η Ήπειρος και η Ελλάδα παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις γύρω από την αποτρόπαια δολοφονία της 25χρονης, όπως είπες και εσύ, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι ποδηλατόδρομο της πόλης. Δράστης, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος μάλιστα, να πούμε ότι ταξίδευσε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη συναντήσει, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα. Η ιατροδικαστική έκθεση αποτυπώνει την απόλυτη αγριότητα της επίθεσης. Η άτυχη κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο της το σώμα, στο θώρακα και την πλάτη, με δύο βαθιά θανατηφόρα χτυπήματα στον τράχυλο. Τώρα, το χρονικό της αποκάλυψης, να πούμε ότι περιλαμβάνει μια πρωτοφανή προσπάθεια από προσανατολισμού των αρχών. Στις 9 και 39 το βράδυ, διερχόμενος πολίτης εντόπισε μόφυρτη την κοπέλα και κάλεσε το ΕΚΑΒ. 5 λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο δράστης τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Το σημειώνουμε αυτό, ατηλεφώνησε αμέσως μετά το τηλέφωνο του πολίτη, παριστάνοντας το θύμα, ισχυριζόμενος ότι τους επιτέθηκε ομάδα 4 κουκουλοφόρων για να τους ληστέψει.
25: Πήγε να θολώσει τα νερά, Σοφία.
2: Ορίστε.
25: Πήγε να θολώσει τα νερά, ο δράστης.
2: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα το μυαλό του, και για να στηρίξει το άλοθή του, αυτοτραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε το δράστη εντόπισε πολλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνω, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στην καρδιά. Ο δράστης φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση. Υπό την πίεση όμως των αστυνομικών της ασφάλειας, ο δράστης κατέρευσε και ομολόγησε, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο που πέταξε το φωνικό όπλο. Ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές 2.000 ευρώ και ότι έχασε τον έλεγχο. Μάλιστα, είπε ότι τον έβρισε δυστυχώς το θύμα και θόλωσε το μυαλό του, με αποτέλεσμα να την δολοφονήσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι ταξίδεψε από την πρωτεύουσα, φέροντας ήδη μαζί του το μαχαίρι, οδήγει την Ελλάδα στο ασφαλές συμπέρασμα πως πρόκειται για έγκλημα που ήταν προμελετημένο. Αυτή την ώρα, ο καθομολογία δράστης νοσηλεύεται φρορούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβλήθηκε σε παροχέτευση πνεύμονα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Βεβαίως, να πούμε ότι ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καυγά και της επίθεσης. Δυστυχώς, τα νέα δεν ήταν καλά από την ηγουμενίτσα. Σήμερα ελπίζω κάποια άλλη φορά να έχουμε να πούμε κάτι ευχάριστο.
25: Τα χτυπήματα δείχνουν απίστευτη βαρβαρότητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία.
23: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στον πολιτικό σεισμό που σημειώθηκε στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα που υπέστησαν οι χριστιανοδημοκράτες. Στις εκλογές του κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δεν πέτυχαν καν το όριο του 5%, μένοντας εκτός κοινοβουλίου, ενώ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ. Στη δεύτερη κάλπη, αυτή του Βερολίνου, επικράτησε η αριστερά, με το κόμμα του Καγκελάριου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, καταγράφοντας ωστόσο μεγάλες απώλειες. Για καταστροφή κάνει λόγο ο Μέρτς, ο οποίος ωστόσο διαμηνεί ότι θα παραμείνει στη θέση του, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται, Ευαγγέλη Αρετέ.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, η Γερμανία βρίσκεται σε μια κατάσταση σοκ, διότι χθες υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από τις δύο πλευρές της χώρας, δηλαδή και από τη Δυτική Γερμανία και από την Ανατολική. Στο Ανατολικό Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο, είχαμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα των δύο ριζοσπαστικών άκρων. Στην πρώτη περίπτωση, στο Μεκλεμβούργο, έχουμε την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΔΕ, που ήρθε πρώτο με ένα συντριπτικό για τα δεδομένα της περιοχής 38,3%.
23: Είναι η δεύτερη νίκη του ΑΕΦΔΕ μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε δύο εβδομάδες.
3: Μέσα σε δύο εβδομάδες, Ελισάβετ, σαρώνει κυρίως στην Ανατολική Γερμανία. Δεύτερο, εκεί ήρθε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,4%, και όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς, οι Δημοκράτες, δεν κατάφεραν ούτε καν να φτάσουν το 5%, έπεσαν στο 4,9%, εξού και ο ίδιος ο Μέρτς ομολόγησε ότι πρόκειται για μια καταστροφή.
23: Είναι ιστορική αποτυχία, αν σκεφτούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει ξανασυμβεί να μείνει το CDU εκτός κοινοβουλίου.
3: Πρώτον αυτό, και δεύτερον, όπως επισημαίνουν σήμερα όλοι οι αναλυτές στη Γερμανία, είναι πολύ σημαντική αυτή η δεύτερη μεγάλη νίκη του ΑΕΦΔΕ, διότι η ακροδεξιά στη Γερμανία ήταν ένα ταμπού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ταμπού που έχει σπάσει και που πλέον σαρώνει όλες τις περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας. Στο Βερολίνο πάντως είχαμε μια ανατροπή από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Η αριστερά, Die Linke, ήρθε πρώτη με 25,3%, και εδώ διπλασιάζοντας την προηγούμενη εκλογική της δύναμη. Το CDU, που κυβερνούσε μέχρι τώρα την πόλη μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες, περιορίστηκε στο 19%, ενώ η ΑΕΦΔΕ πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της στο Βερολίνο, περίπου 16%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό της από τις περασμένες εκλογές. Αυτό πλέον έχουμε...
23: Το ερώτημα τώρα, Βαγγέλη, είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με το ΑΕΦΔΕ. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Αυτό ψάχνουν όλοι.
3: Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με το ΑΕΦΔΕ. Ωστόσο, βλέπουμε σε κάποιες περιοχές το ίδιο το ΑΕΦΤΕ να προτείνει κυρίως στους Χριστιανοδημοκράτες να έρθουν σε συνεργασία μαζί του και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει αν αυτή η απομόνωση της ακροδεξιάς θα παραμείνει ή αν κάποιο κόμμα θα τη σπάσει. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε λίγο και το πολύπλοκο σύστημα, το εκλογικό στη Γερμανία, διότι η Γερμανία αποτελείται από 16 ομόσποδα κρατήδια και το κάθε ένα έχει το δικό του εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Τα περισσότερα κρατήδια ακολουθούν μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης, σε πολλά δηλαδή ο ψηφοφόρος έχει δύο ψήφους. Μία για συγκεκριμένο υποψήφιο στην περιφερειά του και μία για ένα κόμμα. Σε διαφορετικά κρατήδια όμως υπάρχουν διαφορετικές κανόνες και διαφορετικά όρια, κάτι που καθιστά όλο το σύστημα πολύ πολύπλοκο. Επίσης, να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ, Ελισάβετ, είναι ότι σε περίπτωση που σε κάποιο κρατήδιο γίνει κυβέρνηση το ΑΕΦΔΕ, θα έχουμε ένα εξαιρετικά περίεργο και επικίνδυνο φαινόμενο, διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι αρχές ασφαλείας της Γερμανίας έχουν αποκαλέσει το ΑΕΦΔΕ απειλή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε μια κυβέρνηση σε κρατήδιο το οποίο θα είναι στον έλεγχο του ΑΕΦΔΕ, τίθεται το μεγάλο ερώτημα πώς θα συνεργάζεται σε θέματα ασφαλείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Άρα έχουμε μια Γερμανία η οποία θύεται από ένα σεισμό, ένα Μέρτς ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει να μην παραιτείται και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι αυτές οι σαρωτικές νίκες του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία ενισχύουν ψυχολογικά και την ακροδεξιά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στη Γαλλία όπου έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, το Μάιο του 27.
23: Πρόκειται για μια μεγάλη εκλογική ήττα που είναι ενδεικτική της κρίσης που επικρατεί στη χώρα, σχολίασε ο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
4: Το σοκ βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμένανε. Θεωρούσαν ότι στην τελευταία στιγμή τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα θα διατηρούσε τα προσχήματα, γιατί περί προσχημάτων πρόκειται τώρα. Όταν μιλάμε ένα εκλογικό όριο 5%, όταν δεν μπορεί το κυβερνών κόμμα να πιάσει ακόμα και αυτό το όριο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική ήττα, ενδεικτική των καιρών αλλά και τη κρίση του γερμανικού πολιτικού συστήματος. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο ευκαιρία για τον ίδιο, δεδομένου ότι άλλες περιφερειακές εκλογές σε κρατήδια δεν έχει για τους επόμενους μήνες μέχρι το 27. Άρα έχει ένα περιθώριο ευκαιρίας, αν επιβιώσει αυτής της κρίσης, πιθανώς να αποδώσουν τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν πάρθει.
25: Και από τον πολιτικό σεισμό που προκαλούν οι εκλογές στο κρατήδιο της Γερμανίας, να περάσουμε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, η Ενωμένη Ρωσία, κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, λαμβάνει ποσοστό κοντά στο 58%, επικρατεί δηλαδή με μεγάλη πλειοψηφία, και ακολουθούν οι κομμουνιστές με περίπου 14%. Το αποτέλεσμα, Τζένι Κρύθαρα, ήταν αναμενόμενο, καθώς το προεδρικό περιβάλλον δεν επέτρεψε σε κανένα σχηματισμό που εναντιώνεται στον πόλεμο με την Ουκρανία να συμμετάσχει στην αναμέτρηση.
5: Η αλήθεια είναι πως το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη του πολέμου της Ουκρανίας. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία εξασφάλισε το 57,83% των ψήφων από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021 σε αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση. Τα αποτελέσματα δίνουν στην Ενωμένη Ρωσία 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, που σημαίνει ότι θα έχει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία. Κανένα κόμμα από αυτά που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Για πρώτη φορά πάντως σε βουλευτικές εκλογές κάλπες στήθηκαν και στα εδάφη των Ουκρανικών περιφερειών που έχει προσαρτήσει και ελέγχει η Ρωσία στρατιωτικά μετά τον πόλεμο. Μιλάμε για το Λουχάνσκ, τον Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. Και εκεί η νίκη της Ενωμένης Ρωσίας ήταν συντριπτική, ενώ να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνών επιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο σύνολο της Ρωσίας.
23: Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει το πρόγραμμά του στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα έχει σήμερα επαφές με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήδη έχει τοποθετήσει τον τύχη όσον αφορά στον τομέα των επενδύσεων. Τον έχει τοποθετήσει στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όταν τόνισε ότι κυβερνητικός στόχος είναι αυτές να φτάσουν στο ύψος των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα χρόνια και να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ. Που αυτό το πρίσμα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στις σημερινές συναντήσεις του Κυριάκος Μητσοτάκης στις έδρες των τεχνολογικών κολοσσών της Nvidia και της Tesla. Είναι η πρώτη σταθμή μιας επίσκεψης που έχει στόχο να τοποθετήσει την Ελλάδα σε θέση πρωταγωνιστική στον τομέα της τεχνολογίας, με τα συνολικά νεύματα του κυρίου Μητσοτάκη να φέρνουν στο προσκήνιο τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύονται τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών αλλά και κολοσσών των διεθνών αγορών. Θα είναι ένα σήμα προσέλκυσης νέων επενδύσεων, ένα σήμα προς τους επενδυτές μέσα από τις αλλαγές που έχει προωθήσει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, να στρέψουν την οπτική τους προς την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, όπως θα επισημάνει χαρακτηριστικά, διαθέτει πολλές ευκαιρίες για τοποθετήσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιασμένο στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αύριο το πρωί, ώρα Σαν Φρανσίσκο, αναμένεται συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Σαν Φρανσίσκο. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πριν μπει στο αεροπλάνο και μεταβεί στην αντίπερα όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ανατολική Όχθη, προκειμένου να δώσει το παρόν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
25: Την περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης στα νησιά σχεδιάζουν οι ένοπλες δυνάμεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν αναβάθμιση της αεράμινας με Patriot, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής. Η παρουσίαση έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, καθώς επίσης έγιναν και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης, που υπογράφει το ρεπορτάζ, είναι κοντά μας με όλες τις πληροφορίες.
8: Και μιλάμε συγκεκριμένα για την αναβάθμιση της αεράμινας με Patriot Pack 3, δηλαδή τους Patriot τρίτης γενιάς. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Διότι είναι η μοναδική πυροβολαρχία αεράμινας η οποία μπορεί να διασυνδεθεί πλήρως με τα μελλοντικά ελληνικά F-35. Και η φιλοσοφία αυτής της σύζευξης δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά επιχειρησιακά επαναστατική, γιατί τα στέλη μαχητικά της πέμπτης γενιάς θα λειτουργούν ως το μακρύ βλέμμα του αντιεροπορικού συστήματος, τροφοδοτώντας το σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα και επιτρέποντάς του να προσβάλλει στόχους ακόμη και σε τυφλά σημεία, όπως πίσω από ορεινούς όγκους, εκμηδενίζοντας τον χρόνο αντίδρασης του αντιπάλου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει 6 πυροβολαρχίες Patriot πρώτης γενιάς, οι οποίες φραγίζουν τον εναέριο χώρο. Μια εξ αυτών, μάλιστα, έχει μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου βάσει συμφωνίας οι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται πρώτης γενιάς αναπληρώνονται από τους πυράβλους PAC 2. Τώρα, αυτό το οποίο συζητείτε είναι να μείνουν περίπου 2 πυροβολαρχίες της πρώτης γενιάς και οι υπόλοιπες να αγοραστούν από την Αμερική και να αντικατασταθούν με το σύστημα PAC 3, το οποίο τι σημαίνει? Ότι εκτός από τα αναβαθμισμένα βλήματα θα μπορούν να ρίχνουν τους πιο εξελιγμένους πυράβλους Patriot, αλλά θα μπορούν να ρίχνουν επίσης και τους φθηνούς Patriot για να αντιμετωπίζουν τα φθηνά συστήματα τα οποία έχουν οι αντίπαλοι, δηλαδή όπως drones, αλλά ακόμη και τα loyal wings, δηλαδή τα drones τα οποία πρόκειται στα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς να είναι ισχυρά.
23: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου. Τι συνέβη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες?
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο
14: Radio Samos
21: FM στους 102.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
30: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
29: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
30: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
29: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
31: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
32: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
31: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
32: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
31: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
32: Μα οι άλλοι λένε...
31: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
33: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
34: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
35: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
36: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
37: Σαρώνει στην άσφαλτο.
36: σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
36: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
36: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
36: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
36: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Την ανακοπή. Και αν προκύψει ότι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή είναι τα χτυπήματα που έχει δεχτεί και έχει δώσει χτυπήματα και ο ίδιος, γιατί και ο 76χρονος χρειάζεται να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες πριν συλληφθεί, τότε θα έχουμε και αλλαγή της κατηγορίας. Θα έχουμε αναβάθμιση, πιο υψηλή αναβάθμιση. Δηλαδή, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής. Ο 76χρονος μαζί με μια 21χρονη φίλη του, η οποία σήμερα με εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη με την κατηγορία της απλής συνέπειας σε ανθρωποκτονία, σε θάνατο και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη η κατηγορία. Πρέπει να σας πω ότι η 21χρονη είχε κόψει εισιτήριο αμαία για να μπει στην πλάση της βουλιαγμένης. Πήγε να πάρει μία ξαπλώστρα. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ελεύθερες. Δεν είναι ότι είχε κόσμος ηρωή και πάλευε ο ένας να βρει μια ξαπλώστρα και να την πάρει για να την πάει στην θέση του. Η 21χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα στο σημείο που κάθονταν το ζευγάρι, προκειμένου ο 82χρονος με την σύζυγό του. Στην πρώτη του κατάθεση ο 72χρονος είπε ότι, ο 76χρονος συγγνώμη, είπε ότι είχαν τοποθετήσει τα πράγματά του σε τουλάχιστον 4-5 ξαπλώστρες. Και η 21χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα που ήταν στο σημείο. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του 72χρονου, την εξύβρεσε. Του 76χρονου την εξύβρισε ο 82χρονος και την χτύπησε. Εν συνεχεία, όταν ζήτησε το λόγο ο 76χρονος, υποστηρίζει ότι και αυτός δέχτηκε τα χτυπήματα του 82χρονου, ο οποίος του έλεγε «Ξέρεις με ποιον τα βάζεις και ξέρεις ποιος είμαι εγώ» και του ανέφερε την πρώτερη ιδιότητά του, καθώς 82 ετών είναι συνταξιούχος. Ήρθαν στα χέρια. Προσπάθησαν εκεί κάποιοι λουόμενοι, λίγοι που βρίσκονταν, να τους χωρίσουν, δεν τα κατάφεραν. Κάποια στιγμή ο 82χρονος κατέρευσε, του προσέφεραν εκεί τις πρώτες βοήθειες και οι εργαζόμενοι στην πλάζ του έκαναν κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, τον μετέφεραν άμεσα στο ασκληπείο της Βούλας, που άλλωστε είναι κοντά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Το περιστατικό όλο είναι υποδιερεύνηση και περισσότερα συμπεράσματα στα χέρια τους θα έχουν οι αστυνομικοί που το διερευνούν όταν ο ιατροδικαστής πραγματοποιήσει την νεκροψία, νεκροτομή στο πτώμα του άτυχου 82χρονου.
4: Αδυνατούμε να συλλάβουμε, Θεοδόση, αυτό που έγινε, μόνο και μόνο για μία ξαπλώστρα. Να σε ευχαριστήσουμε.
5: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, μια σημαντική ευκαιρία να σώσουν από πληστηριασμό ή κατάσχεση την πρώτη κατοικία τους παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες. Προϋπόθεση όμως είναι να ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις, ακόμα και κούρεμα προς αυξήσεων. Σύση.
6: Πράγματι, η βασική αλλαγή του νέου εξοδικαστικού είναι ότι όταν ο φιλέτης επιλέγει την προστασία της κύριας κατοικίας, το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται με βάση την αξία της συγκεκριμένης κατοικίας και τα εισοδήματά του και όχι με βάση το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει. Μέχρι σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπιζε ενιαία όλα τα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος ο φιλέτης να απομονώσει μόνο το σπίτι του για να το προστατέψει. Στην πράξη, το νέο εργαλείο επιτρέπει τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας με παρακολουθήσεις. παράλληλη ρευστοποίηση όμως των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι οφειλέτες που διαθέτουν περιουσία μεγαλύτερη από την πρώτη κατοικία θα μπορούν να επιλέξουν τη διάσωσή της μέσω της ρευστοποίησης λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Για τη λειτουργία αυτή θα αξιοποιηθεί ένας ειδικός αλγόριθμος που θα υπολογίζει τη ρύθμιση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση με την οποία θα επιλέγει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Όταν διαμορφωθεί η πρόταση, ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Δεν δίνει στην οφειλέτη, να πούμε, τη δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσει.
5: Άρα μπορεί οι πιστωτές να κάνουν αντιπρόταση, δηλαδή.
6: Ακριβώς. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα διατηρήσει. Οι πιστωτές, όπως είπες, θα μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση προβλέποντας την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη πέραν της κύριας κατοικίας στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
5: Τώρα, οι καταναλωτές συστρέφουν το βλέμμα στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο εντός της εβδομάδας για τα καύσιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, χωρίς ωστόσο αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια.
6: Ναι, αυτό είναι το βασικό σενάριο. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Καταρχάς, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο με το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος, αρκετά κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Ενώ όσον αφορά το επίδομα, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση. Όπως είπαμε και την Παρασκευή, οι πληροφορίες αναφέρουν θα είναι 20%, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ο πυρήνας υπολογισμού της επιδότησης, ο οποίος βασίζεται στις βαθμοημέρες, θα παραμείνει ίδιος, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως υπάρξει σημαντική ενίσχυση όσων επιλέξουν να θερμαίνονται αντί για πετρέλαιο με ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή μέσω κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας.
5: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπεράκου για να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
1: Τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα τη στιγμή τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα, και ο πληθωρισμός εκτεναχθεί στο 6,5-7%, υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
4: Επομένως,
1: το 1,5-2 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
4: Και για ένα μικρό διάστημα.
1: Και για ένα μικρό διάστημα.
4: Ελαφρύ εγκεφαλικό, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε σε ανάρτησή του, υπέστη ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη για τη ματέωση της συναυλίας του στο Μεσολόγγι. Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
7: Ναι, Βασίλη, την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιήσει τώρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου, ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του. Ο δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει.
8: Αθλητικά.
5: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Αγχωτικές, δύσκολες αλλά νικηφόρες εκτός έδρας παρουσίες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με τέρμα του Ανδρέα Τετέη στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ένα 0 την Καλαμάτα που είχε ως έδρα το γήπεδο του Ιωνικού στην Νίκαια. Οι πράσινοι είχαν αρκετές ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκαν, κατάφεραν όμως να πετύχουν την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο πανσαλικό στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της. Ο Σέρβος Άσος σκόραρε στο 60 λεπτό με πέναλτι και στο 81 λεπτό, πετυχαίνοντας έτσι τη νίκη με 2-1 επί του Βόλου, που είχε σοφαρίσει 1-1 στο 84 λεπτό με τον Χαραλάμπογλου. Έντονα παράπονα έχει ο Βόλος για τη διαιτησία και για τη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς. Με τον Μανώλη Σάλιακα να πετυχαίνει τον γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας αγχωτικά με 1-0 το Λεβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Πανετολικού με τέρματα των Τάχα Άλλη, Διαγέ και Σορετήρε, ενώ για τους γηπεδούχους ο Εσταμπάν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανετολικός είχε παράπονα από τη διαιτησία. Στο Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Αθανασίου να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 0-0 έμειναν ο Άρης και ο Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας το Περιστέρι 2-1 του Ατρόμητου. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο, σχολίασε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ για το αίτητο που έχει η ομάδα του. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη η σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Ο αριστερός οπισθοφύλακας ΣΑΕΚ, ο Σταύρος Πίλιος, εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς, που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΣΑΕΚ χθες στον Βόλο.
8: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους. Και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Το Γιώβιτς ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε το καλύτερο σέντερ φορ στην Ελλάδα.
9: Ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Μανώλης Σάλιακας, που πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά, τόνισε.
10: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρες και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήτανε, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου
11: και το έζησα ξανά.
10: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε τους τρεις βαθμούς, κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους. Κυριακή απόγευμα ήρθανε στη Λιβαδιά να μας δούνε. Ήτανε πολύ όμορφο.
9: Δύσκολη νίκη χαρακτήρισε το διπλό στο Αγρίνιο ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα, πιέσαμε, αλλά ο αντίπαλος έκανε σωστά βαθιές μπαλιές, κάτι που μας δυσκόλεψε αρκετά. Ήταν ένα δύσκολο ματς. Πήραμε μια νίκη όχι με τον τρόπο που ήθελα, αλλά παίξαμε καλά και ελέγξαμε το ματς. Υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες. Παλέψαμε όλοι μαζί σαν μια ομάδα. Στην κατάταξη αίτητος προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη και Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9 η πρώτη εξάδα, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος από 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί για 3 εβδομάδες λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας στο Nation League. Στις κλήσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, τέθηκαν εκτός οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και Κωνσταντέλιας, καθώς και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή είναι και πάλι η Σάλιακας, Ανδρούτσος, Μιχαηλίδης και Ιωαννίδης. Επίσης, κανονικά είναι ο Καρέτσας μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
12: Ο καιρός. Πρώτων πυλών, το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνιακή.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Εξεδόθη μάλιστα και έκτακτο δελτίο.
13: Ναι, βέβαια, μετά από πάρα
12: πολύ. Τρίτα, Τάσο Αρνιακή.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Εξεδόθη μάλιστα και έκτακτο δελτίο.
13: Ναι, βέβαια.

0: και το Πήλιο, την ανατολική πλευρά του προς το Αιγαίο, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την κεντρική και βόρεια, Εύβοια, όχι την νότια. Γύρω από το Θερμαϊκό θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι με βροχές καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη μέχρι το ξημέρωμα στο Πήλιο και κυρίως τις ανατολικές ακτές του. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 στο Αιγαίο, στο Ιόνιο όμως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση, αφού από τους σημερινούς 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική θα πέσουμε στους 25 αύριο και από τους 31 στη Θεσσαλονίκη στους 26, με βροχές και καταιγίδες. Από αύριο το απόγευμα περιμένουμε και στις δύο πόλεις, πρώτα στην Θεσσαλονίκη και μετά και στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Η θερμοκρασία στη Βόρειο Ελλάδα αύριο θα φτάσει στους 26, στα κεντρικά τους 29 και μόνο στα 12 θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό τριαντάρι. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού και επιδείνωση, νέα επιδείνωση από τα δυτικά το Σαββατοκύριακο, τα οποία όμως τότε θα έχουμε καιρό να τα αναλύσουμε.
1: Άρα καλύτερα θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα την Παρασκευή, ναι, ναι, ναι. Και
0: πέμπτη
1: το Σαββατοκύριακο.
0: Πέμπτη Παρασκευή θα βελτιωθεί ο καιρός και από εκεί και πέρα το Σαββατοκύριακο αρχίζει να χαλάει από τα δυτικά, αλλά το σύστημα μάλλον φεύγει νοτιότερα και δεν θα επηρεαστούν περιοχές ανατολικές της χώρας. Θα επηρεαστεί κυρίως η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Κρήτη. Εκεί θα είναι τα φαινόμενα, Κυπαρισία, Μεσσηνία, Χανιά. Αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα για μεγάλες λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι παλεύει το φθινόπωρο με το καλοκαίρι. Και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πυρών, θα έλεγα, αλλά και έτσι θα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι ο καιρός θα εναλλάσσεται 2-3 μέρες καλοκαίρι, καμπανεβάσματα, αλλά με συνεχή υποχώρηση πια του υδραργύρου. Τα τριαντάρια σε λίγο θα πρέπει να τα ξεχάσουμε.
1: Και θα πρέπει να φυλάξουμε και τα μαγιό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιάκη.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
2: Μια ματιά ακόμη στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, στο κέντρο τη Αθήνα από Σπέλα στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου και Αρδιτού, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε Βασιλίση Σοφία και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο τη Κηφισία από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και της Πανόρμου. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Η Γουμενίτσα μαχαίρωσε την 25χρονη σε όλο της το σώμα. Συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή.
2: Και στο ενικός.gr, Γιώργος Μαζονάκης, μια φορά τον συνάντησα. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε, είπε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάθεση στον ανακριτή.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασκιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
5: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026 οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το

0: Η Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλιτικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμητολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax.
14: Radio Samos.
15: FM στους 102.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
17: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτα Nava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης. Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Καλώς τον Περικλή.
21: Πώς πάνε οι δουλειές?
22: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
23: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
24: Σταγόνα.
23: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
20: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
23: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
20: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
25: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
26: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
27: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
28: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
29: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
28: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
29: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
28: και 6977-8093-89.
29: Εστιατόριο Κοχύλι.
28: Από το Κοχύλι
29: στα χείλη.
30: Ράδιο Σάμος.
31: FM στους 102.

παράξενος ο έρωτας που είναι. Σε κάνει να πονάς χωρίς να φταίς.

να πονάς χωρίς να φταίς. Σε διώχνει όταν σου φωνάζει μήνε και αφήνει στάχτη πίσω του το χτες. Παράξενος

Παράξενος, παράξενος, παράξενος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
8: και 6983 199 081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
8: και 6976 55 73 49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου.
0: Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

βράδυ τη σκιά μου κυνηγάω. Χαίρεσαι, νιώθεις καλά που έχεις κερδίσει αυτό το παιχνίδι εγωισμού. Νιώθεις πιο άντρας που για σένα καταστρέφω ένα-ένα κάθε όνειρο που κάνω, που τον εαυτό μου χάνω. Πες μου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.

0: Σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο, Κρεοπολιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Είχαμε παρέα.

0: Κόσμος. FM στους 102.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Ariel 8,90. Lenor 3,40. Πάμε μπαζάρ.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τελειώσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: κόσμος. FM στους 102.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη.

0: Με μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
4: Σιγά εσύ, σιγά.
3: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
4: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Να συνεχίσω.
3: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
3: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
4: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Softies χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
0: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
0: βαψίματα,
14: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
0: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
15: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: 2. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 22730 35426
1: και 6976 55 73 49.
2: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά Δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
5: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 034 055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
9: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Η πρωτοβουλία τους απαντά στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσει την πρόσβαση σε δημοσιογράφους συγκεκριμένων μέσων, με τα δίκτυα να δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του. Σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα διαδραμάτισε η κυβερνητική πολιτική αλλά και η προσωπικότητα του, παραδέχτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας.

0: πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχτηκε. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε στον 76χρονο και στην 21 ετών γυναίκα για τη συμπλοκή στη Βουλιαγμένη με αφορμή μία ξαπλώστρα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 82χρονου. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν αύριο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ψυχρό μέτωπο με βροχές, καταιγίδες κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει κυρίως σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ενώ στη Μαγνησία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες Τετάρτης, αναλυτικά στο enikos.gr.
1: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκθιάζουν τα μέσα ενημέρωση της Δανίας τον Τζέικοπ Νίστρουπ για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη Super League και το γεγονός ότι προηγείται στη βαθμολογία ήττητος. Αναφέρουν ότι η ομάδα του συμπατριώτη τους προπονητή κάνει ονειρικό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κινείται πάνω από 2,33 ευρώ το λίτρο και είναι αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση πουλάει σαν κοινωνική φροντίδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει, λέει, στα 1,7 ευρώ το λίτρο από 1,1 που ήταν πέρυσι, δηλαδή αυξημένη κατά 60%. Και είναι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουν τους πετρελαιάδες και ληστεύουν την κοινωνία με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και με τον ΦΠΑ στα καύσιμα, που οι ισολογισμοί, προσέξτε, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν τα εξής. Motor Oil, καθαρά κέρδη, 689 εκατομμύρια. Hellenic Energy, καθαρά κέρδη, 393 εκατομμύρια. Του τέστη. Τα δύο διυλιστήρια της χώρας έχουν, ξαναλέω, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθαρά κέρδη που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Είναι τώρα κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Και την ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι, τώρα που ξαναλέω η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση της αριστείας και της επιτελικότητας και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία περί της τάχα μου ασπίδας προστασίας και των τάχα μου παρεμβάσεων, που όμως εκείνο το οποίο αποκλειστικά προστατεύουν είναι τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και που τελικά μέσα από όλη αυτή την ιστορία επιδοτείται η ακρίβεια και κανένας άλλος. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει επιβολή πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, εάν δεν υπάρξει κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, και όλα αυτά προφανώς σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, εάν δεν υπάρξει σύγκρουση με αυτή την πολιτική που ισοδυναμεί με φορολεϊλασία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε λοιπόν η λεϊλασία θα μετατραπεί σε κοινωνική τραγωδία.

0: ξεσμίζουν την κοινωνία και την ίδια ώρα την κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Έβγαλαν τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο των Οικονομικών. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παρουσιάζουν στα ίδια τους τα στοιχεία ότι έχουμε μία χωρίς τέλος κλοπή του λαϊκού εισοδήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε 8 μήνες έχουν κλέψει 20 φορές εκείνα που έταξαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ματωμένο πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 2026 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ήδη δηλαδή μια υπέρβαση πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο έναντι του αρχικού στόχου που είχαν. Ο αρχικός του στόχος ήταν να έχουν βουτήξει 5 δισεκατομμύρια. Αυτοί έχουν βουτήξει πάνω και από αυτά που είχαν υπολογίσει να βουτήξουν. 6,5 τα δισεκατομμύρια. Και την ίδια ώρα έχουμε φορολογικά έσοδα τα οποία έχουν φτάσει τα 49.527.000.000. Εδώ έχουμε 1,4 δις πάνω από το στόχο που είχαν βάλει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν συγκρίνουμε τα 49 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, που σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, με τα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκύπτει, τα οποία είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι. Εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει βουτήξει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές περισσότερα από όσα λέει ότι θα δώσει. Και μάλιστα με ορίζοντα το 2030 και βάλε. Έτσι λοιπόν είναι που συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας, έτσι κουρελιάζεται η κυβερνητική προπαγάνδα περί δήθεν μείωσης των τιμών και έτσι κονιορτοποιείται το λαϊκό εισόδημα. Και την ίδια ώρα με αυτά έχουμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που τη δηλώνουν ότι έχουμε αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά τη συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται αυτές οι εκλεκτές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι services δηλαδή, μόνο μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πώς το λέει ο Γεωργιάδης, είμαστε παγκοσμίως η καλύτερη χώρα του κόσμου και τι καλά που γυρίσαμε όλοι μαυρισμένοι από τις διακοπές. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ είχαμε μία άκρος επικερδή φάμπρικα με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας, έτσι λέγανε, και αναζωογόνηση, έτσι λέγανε. Αυτά είχαν στήσει εκεί στο Κολωνάκι. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε γιατρούς οι οποίοι πουλούσαν μάλιστα συμμετοχές σε συνέδρια, πουλούσαν τεχνογνωσία σε άλλους, προσκαλούσαν συναδέλφους τους από το εξωτερικό για να τους εκπαιδεύουν μάλιστα στις λεγόμενες κυταρικές θεραπείες. Παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως τον απόλυτα έμπειρο και συνεργάζονταν για θεραπείες, λέει, με βλαστοκύτταρα και τα λοιπά. Εδώ φαίνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο σε συνέδρια, έκαναν ομιλίες και σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως το κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Έχουμε το γιατρό του Κολωνακίου να συμμετέχει σε συνέδρια από τη Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Σεούλ στην Νότια Κορέα και να μιλάνε για τις συνδυαστικές, λέει, θεραπείες της αναγεννητικής. ισχυρίζονταν πως με τις μεθόδους τους, λέει, μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά περίπου 8 χρόνια, σου χαρίζαν 8 χρόνια, λέει, ζωής. Διαφήμιζαν ήδη από το 2021 ότι είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000, λέει, τέτοιες θεραπείες. Είχαν δημιουργήσει εκπαιδευτική, λέει, ακαδημία, βάλτε το ακαδημία σε εισαγωγικά, λες και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε εκτός εισαγωγικών. Σωστά. Για την εκμάθηση, λέει, την επιστημονική, λέει, ενημέρωση κτλ. Οργάνωναν επιστημονικά, ο Θεός να τα κάνει, συνέδρια και events. Παρήχαν εξάσκηση ή επίδειξη των εξοπλισμών που διέθεταν και εξήγαγαν μάλιστα και θεραπευτικές δήθεν μεθόδους αντιγύρανσης, τα στέλνανε και στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα έχουμε φορείς θεσμικούς και επιστημονικούς που τα πρόσωπα που τους απαρτίζουν ελέγχονται ή, εν πάση περιπτώσει, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι κύριοι αυτοί, όπως ο Πατούλης. Ο Πατούλης εγκαλείται για επιχειρηματικές δραστηριότητες ότι ήταν, λέει, πρόεδρος σε εταιρεία αναγεννητικής αισθητικής ολιστικής ιατρικής. Εμφανίζεται στις 17 του Σεπτέμβρη στις 12 και 16 το μεσημέρι να η σελίδα να τον εμφανίζει ως πρόεδρο τέτοιων καταπληκτικών κέντρων. Μέχρι τις 3 και 5 το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Πατούλης συνεχίζει να εμφανίζεται εκεί ως πρόεδρος. Ως διαμαγείας, 3 και 8 το μεσημέρι αυτά έχουν εξαφανιστεί, η ιδιότητα έχει αλλάξει. Ο ορθοπαιδικός Πατούλης ξυλώνεται εκεί από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων και εκπίπτει σε απλώς εταίρος ενός οδοντιατρίου στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Πατούλης μιλάει για ήθη προσωπική επίθεση και ανυπόστατους ισχυρισμούς. Μιλάει για ανακριβείς πληροφορίες. Μόνο που είχαμε μία συνέντευξη εκεί που ο Γεωργιάδης παρουσίαζε τη νέα καταπληκτική αυτή ιδέα, ο ασθενής μόνος του να βρίσκει αν ο γιατρός είναι της προκοπής ή δεν είναι, που δίπλα του είναι ο Πατούλης. Εκεί του γίνεται ερώτηση, λοιπόν, του Πατούλη, πώς μπορεί και συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής και πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία, και αντί να απαντήσει εκεί ο Πατούλης, πετάγεται αυτός ο οποίος συνήθως πετάγεται, ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, ο πρώην βουλευτής του Καρατζαφέρη, ο Γεωργιάδης, για να πει, σας διαβάζω ακριβώς, θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, γούστο του και καπέλο του. Αυτά απαντάει εκεί ο Γεωργιάδης. Αλλά εγώ δεν ξέρω κανέναν που να του λένε έχεις συμμετοχή εκεί και να αφήνει να απαντάει άλλον για λογαριασμό του, γούστο του και καπέλο του. Τελικά είχε ή δεν είχε? Και γιατί εκεί, όταν ρωτήθηκε ευθέως από τους δημοσιογράφους, νομίζω οι δημοσιογράφος του Μέγκα ήτανε, δεν είπε μα δεν έχω καμία σχέση, και πετάχτηκε ο άλλος και ο Πατούλης το έκανε μόκο, ότι γούστο μου και καπέλο μου, και μετά πώς το είπαμε, ανακριβείς πληροφορίες και ανυπόστατοι ισχυρισμοί. Τι να σας πω. Εδώ έχουμε νέα ερωτήματα για το χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων φορέων, μεταξύ των οποίων του Ιατρικού Συλλόγου, σχετικά με την αγορά και με τη χρήση αυτού του επίμαχου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο χρησιμοποιεί, το λέει, για τη θεραπεία εκεί που δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται ως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Εδώ εμφανίζεται σχετικό τιμολόγιο, το οποίο φέρεται να είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο αρκετές εβδομάδες πριν από το θάνατο του Μαζονάκη, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα για το πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει ελβετική εταιρεία η οποία προμηθεύει αυτά τα μηχανήματα ανά τον κόσμο και να έχει και εκλεκτούς αντιπροσώπους της σε 11 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως ήταν η κυρία εκεί του Κολονακίου. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια κυβέρνηση, βεβαίως την κυβέρνηση των επιτελών, των αρίστων, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με νόμο κατάργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έκανε ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Το καταργήσανε, ήταν μία από τις πρώτες πράξεις που κάναν. Το 2019, μία από τις πρώτες πράξεις του περίφημου επιτελικού κράτους ήταν η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, με υπογραφές του Γεραπετρίτη, του τότε Υπουργού Υγείας του Κικίλια, του κατοπινού Υπουργού Υγείας του Γεωργιάδη. Έκτοτε λοιπόν το επιτελικό κράτος, που δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα, παριστάνει ότι είναι και ο ελεγκτής, υποτίθεται, μιας κατάστασης, η οποία κατάσταση αυτή έκανε συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Εμφανίστηκε ο Γεωργιάδης και τα εκθέματά του, γιατί ο Πατούλης και η Παγών είναι τα εκθέματα του Γεωργιάδη. Τους βλέπουμε ως μαϊντανούς, δεξιά και αριστερά, να μας λένε ότι φτιάξαν εργαλείο, λέει, σε ταχύτητα ντετέ, για να δίνουν ψηφιακά, λέει, τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι ασθενείς τη λειτουργία ενός ιδιωτικού ιατρείου. Πολύ βολικό, δεν νομίζετε? Για να βγάζει η κυβέρνηση την ουρίτσα της απ' έξω και να έχει καταστήσει ακόμα και την κρατική ευθύνη για τις νόμιμες παροχές υγείας σε τάχα μου ατομική ευθύνη. Αυτά κάνουν τώρα. Και έχουμε λοιπόν τον τραγικό και άδικο θάνατο του Μαζονάκη, ο οποίος πέθανε αβοήθητος στα χέρια αυτών που συμμετείχαν στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα των Ιατρικών Συλλόγων. Και από τη στιγμή που πέθανε ο Μαζονάκης, ένα ένστικτο φοβερό κινητοποίησε την κυβέρνηση. Ένα φοβερό ένστικτο. Τους έβλεπες παντού, από την ίδια ώρα, να κάνουν δηλώσεις. Μόνο που εκείνο το οποίο τελικά μας λανσάρανε είναι η φανφάρα της πλατφόρμας AI. Ψάχτε μόνοι σας δηλαδή. Ψάχτε μόνοι σας. Εάν το ιατρείο είναι της προκοπής, είναι κατά το ψάχτε μόνοι σας να βρείτε καμιά φακή φτηνότερη. Ψάχτε μόνοι σας γενικώς. Ψάχτε μόνοι σας κανένα τρένο που να έχει κανόνες ασφαλείας. Ψάχνουμε παντού μόνοι μας. Όλα αυτά στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης. Από αυτούς που, ξαναλέω, καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και τώρα τάζουνε ξανά φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μάλιστα με βαρύγδουπο ύφος. Και οι ίδιοι είναι που τώρα στις 20 Σεπτέμβρη μεθαύριο είχανε οργανώσει για τις 23 Σεπτέμβρη πάλι συνέδριο για την μακροζωία, λέει. Για τη μακροζωία. Το είχαν αισθήσει και ο σύλλογος με συνδιοργανωτές τα Υπουργεία, προσέξτε, Υγείας, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αλλά αν ήταν ωραίο το συνέδριο αυτό και επιστημονικό και ζουμπουρλώδικο, γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη ξαφνικά το έχουν αναβάλει? Γιατί το αναβάλανε? Καταλάβατε? Το έχουν αναλάβει στο πλαίσιο, ξαναλέω, της ίδιας ταχύτητας που έδειξαν σε ό,τι αφορά την αντίδρασή τους μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Κάτι επίγον είχαν να αντιμετωπίσουν. Αλλά ξέρετε, το επίγον δεν ήταν να τον σώσουν, ούτε να σώσουν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει στα δίχτυα των κρατικά και κυβερνητικά επιδοτούμενων στο πλαίσιο της ανελαίτης αγοράς τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα τέτοιων ιστοριών. Το επίγον ζήτημα που είχαν να αντιμετωπίσουν, ξέρετε ποιο ήταν? Η αποφυγή ευθυνών. Αυτό ήταν το επίγον ζήτημα για αυτούς. Η αποφυγή ευθυνών. Και όχι η διερεύνηση του κατά πόσο το ίδιο το σύστημα εποπτείας λειτουργεί. Και έτσι λοιπόν, όσο και αν επιχειρείτε να αστυνομικοποιηθεί, που βεβαίως και η αστυνομική πλευρά έχει τεράστια σημασία, η διερεύνηση του τι ακριβώς έγινε και έφυγε αυτός ο άνθρωπος, αλλά το φλέγον ερώτημα αφορά πλέον το ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με το ιατρικό μάρκετινγκ και ποιος τελικά έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο ασθενής γνωρίζει που μπαίνει και αν μπαίνει σε ένα ιατρείο, αν μπαίνει σε μια μονάδα που είναι πιο σύνθετη σε ό,τι αφορά την παροχή σύνθετων ιατρικών υπηρεσιών, ή αν μπαίνει σε τσαρλατανάδικα, πώς τα λέτε. Σε τι μπαίνει? Θα ψάχνεις την πλατφόρμα του Γεωργιάδη για να το βρει αυτό? Είναι φανερό ότι πολλοί θα ήθελαν όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι, ξαναλέω, συμμετέχουν ως κράτος, ως κυβερνήσεις, ως δημόσιες υπηρεσίες, ως φορείς, συμμετέχουν σε αυτό το κολοσσέο της μετατροπής της ανθρώπινης ανασφάλειας σε μάρκετινγκ. Αλήθεια, εσείς ακριβώς τι ρόλο παίζετε? Εσείς οι κυβερνήτες, οι κάτοχοι της πολιτικής, της οικονομικής και της μηντιακής εξουσίας. Όλοι αυτοί δηλαδή που παράγουν, που αναπαράγουν, που θωρακίζουν, που συνενούν, που φωταγωγούν αυτά τα ηλουστρασιών συνέδρια της αναγεννητικής business των τσαρλατάνων. Τι ακριβώς ρόλο παίζετε εσείς? Μιλάω για αυτούς που στέκονται μπροστά, στέκονται δίπλα, στέκονται πίσω από ένα καθεστώς που επιτρέπει να βυθίζεται η επιστήμη στα καταγόγια ενός ζωδιακού κύκλου με ένα και μοναδικό οροσκόπο. Ξέρετε ποιος είναι ο οροσκόπος? Το προσωπικό του όφελος. Όλοι εσείς, αλήθεια, τι ρόλο παίζετε? Παίρνουν την ανυμπόρια, παίρνουν την ανασφάλεια, παίρνουν το φόβο απέναντι στη φυσιολογική φθορά και την κάνουν ένα πεδίο οικονομικής ψυχικής εκμετάλλευσης και ομηρίας. Και με την τακτική τους συλλέγουν θύματα σε όλα αυτά τα υπέρλαμπρα καταγόγια μιας αγοράς, αγορά που οι ίδιοι την υπηρετούν, οι ίδιοι τη διαφημίζουν και οι ίδιοι τελικά την εποπτεύουν. Τι ρόλο παίζουν ακριβώς αυτοί? Μιλάω για αυτόν τον εξουσιαστικό εσμό που φωτογραφίζεται, που συναγελάζεται, που τρογοπίνει, που συνδιοικεί με αυτά τα πυράγχας που ρουφούν το αίμα, τον Dorian Gray. Εσείς τι ακριβώς ρόλο παίζετε? Αν το γυρίσουμε πάλι στην ατομική ευθύνη, προφανώς υπάρχει ατομική ευθύνη. Ξέρετε ποια είναι? Είναι η ευθύνη που αναλογεί στον καθένα από μας να παρακολουθούμε.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-35606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
11: Δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
12: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
13: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
15: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
14: Και για μέσα στο σπίτι?
15: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Σας υπόσχομαι ότι ο σπουδαίος Ξαρχάκος και η ανεπανάληπτη Τζένι Καρέζη θα ακουστούν στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής, γιατί τώρα θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και την Πογιόπουλε.
0: Παρακολουθούμε όλη αυτή την συζήτηση. Κάποια φορά ο Θεός να την κάνει συζήτηση για όλα αυτά τα οποία έχουν ανακύψει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εσείς και ως φορέας, αλλά και εσείς προσωπικά δεν είστε από τους συνήθεις Μαϊντανούς, αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο πλευρό υπουργών για να μας πούν ότι όλα είναι καλά. Εσείς λοιπόν που ζείτε τον τομέα της υγείας, αλλά και είστε οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται ηρωικά απέναντι στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Πώς παρακολουθείτε, τι έχετε να πείτε για αυτή την κατάσταση?
1: Έχει γίνει μια συζήτηση, την οποία, να σας πω και εγώ προσωπικά και γενικά, αποφύγαμε να τοποθετούμε την αρχή, γιατί ποτέ δεν κάναμε, ξέρετε, πάνω στο χαμό ενός ανθρώπου κατευθείαν μια δικαιοπτική παρέμβαση για την προβολή. Αλλά ξέρετε, πέρασαν μέρες και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει διάσταση. Και μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, αλλά ας πω ένα-δύο ας πούμε αρχικά και με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Το πρώτο είναι ότι ποια είναι τα αίτια αυτής της κατάστασης, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, αυτό καταλαβαίνει ο απλός κόσμος, ότι υπάρχει εδώ μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στην ιδιωτική υγεία, που αλίμονο ποιος ελέγχει και τι ελέγχει και αν μπορεί να ελέγξει, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον πυρήνα, και ο πυρήνας είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όπου υπάρχει το κυνήγι του κέρδους, το κυνήγι του ανεξέλεγκτου κέρδους, και οι υπηρεσίες υγείας είναι επιχειρήσεις και ο γιατρός δεν είναι γιατρός αλλά επιχειρηματίας που τσαλαπατά την οποιαδήποτε ιατρική μεθοδολογία, γιατί ακριβώς υπάρχει η οικονομική συναλλαγή, αυτή είναι το ενδιάμεσο, τότε ξέρετε πάμε στο σημείο του τσαρλατανισμού, της ακραίας, αν θέλετε έτσι, τρέβλωσης της ιατρικής, γιατί υπάρχει και η πιο συγκαλυμμένη. Να το πω έτσι απλά για να μην κουράζω, ότι αυτή η βρωμιά και η δυσοδεία που βγαίνει τις τελευταίες μέρες στην δημοσιότητα δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κίνητρο για την πώληση μιας υπηρεσίας ιατρικής, τόσο το χειρότερο για τον ασθενή. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας ένα το κράτο. Δεύτερον είναι αυτό το θέμα που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο. Ποιος ήταν υπεύθυνος να ελέγξει, αν έπρεπε να ελέγξει, έκανε ελέγχους, δεν έκανε ελέγχους, κρύβανε το μηχάνημα, είχε ρόδες, λέει, το μηχάνημα, μια γελιότητα δηλαδή. Και εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει? Υπεύθυνος να ελέγξει έπρεπε να είναι το κράτος. Ηθελημένα πέρασε αυτή την αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους η κυβέρνηση τότε, και μάλιστα συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, για να περάσει αυτή η αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους. Καθεστώς που συντήρησαν και επέκτηναν όλες οι κυβερνήσεις, αλλάζοντας διαδοχικά και την νομοθεσία που διέπει στους ιατρικούς συλλόγους. Να σας πω κάτι τώρα. Το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Mm-hmm. Καταργήθηκε ως αυτοτελές σώμα και μπήκε στην ΑΔΕ. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τότε είναι υποπολαπλάσιοι. Δείτε την άλλη παράμετρο του ελέγχου. Λέμε οι ιατρικοί σύλλογοι να ελέγχουν. Μα ποιο να ελέγχουν? Οι ιατρικοί σύλλογοι και έτσι να έπρεπε να ήταν, που κατά τη γνώμη μου σας λέω θα έπρεπε το κράτος να ελέγχει. Οι ιατρικοί σύλλογοι και να έλεγχαν, πώς θα ελέγξουν τους επιχειρηματίες που έχουν τις μεγάλες μονάδες υγείας, αφού δεν είναι μέλη τους επιχειρηματίες? Οι ιατρικοί σύλλογοι ελέγχουν τα μέλη τους, υποτίθεται, τα ιατρία. Και στην τελική, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε και έτσι όπως είναι, ποιος να ελέγξει και τι? Να ελέγξει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης, εάν ασκείται σοβαρά η ιατρική που δεν έχει αφήσει ούτε ιδιωτικό κέντρο αντιγύρανσης και longevity που δεν έχει διαφημίσει και εγκαινιάσει, που μας έλεγε ότι του περνάνε οι πόνοι όταν διαφήμιζε τα νανοκυκλέκα, ποιος να ελέγξει? Να ελέγξει ο κύριος Πατούλης, που δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσω, που χρηματοδοτούσε ως περιφερειάρχη στον ιατρικό τουρισμό, που ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος ΑΜΚΕ, που συνδιοργάνωναν συνέδρια μαζί με τους εμπλεκόμενους αυτούς τους τσαρλατάνους που πιάστηκαν. Να ελέγξει ο Πλεύρης, που είναι ο προηγούμενος υπουργός υγείας, που μας έλεγε ότι, πώς μας το έλεγε, ότι είχε και πρόταση να γίνει κέντρο αποτοξίνωσης, να γίνει, συγγνώμη, μονάδα αιμοκάθαρης στα ξενοδοχεία, που μας έλεγε ότι μίλαγε τώρα δηλαδή με τους γιατρούς που τους ήξερε, αλλά δεν τους ήξερε. Είχαν μαζί και ένα σωματείο από το 12 δηλαδή. Εδώ βγαίνει, αν θέλετε, στο προσκήνιο, ξαναλέω, μια βρωμιά και δυστοδία που στον πυρήνα της έχει πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, αλλά έχει και μια κοινή συνισταμένη που είναι ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, που είναι ότι η ευεξία είναι η νέα κότα με τα χρυσά αυγά, γιατί αν δείτε το τζίρο που κάνει το λεγόμενο wellness economy είναι κάτι κοντά στα 18 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή δολάρια στην Ελλάδα και παγκοσμίως κάτι 3. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μάλιστα έρχονται και σε διάτροπα αυτές τις μέρες μας λένε ότι εγώ δεν ανερώ. Λέει κάτι απατεώνες ήταν, εγώ δεν ανερώ τι έχω κάνει, γιατί για μας πάνω απ' όλα είναι ο ιατρικός τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, η οικονομική ανάπτυξη και άλλα τέτοια, ας πούμε, πεδρά που θα τα πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας ασθενής και ο Έλληνας υγειονομικός, αν δεν ανατρέψει αυτή την κατάσταση και αυτή την
0: πολιτική. Κύριε Σιδερή, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία, θέλω να σας παρακαλέσω, ένα λεπτό είναι, δεν είναι παραπάνω. Ναι. Θέλω να ακούσουμε αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει. Κατερίνα, το έχεις. Είναι η κυρία στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ό,τι ακούσουμε είναι από τέτοιο συνέδριο το 2023. Παρακαλώ να το ακούσουμε.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Καθαρό, φρέσκο αίμα, λοιπόν. Διαφήμιζε.
1: Δεν το είχα ακούσει.
0: Δεν το είχατε ακούσει αυτό.
1: Όχι, αυτή η κυρία είναι και λιγότερο αυτό που άκουσα. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, είναι απαντήσει.
0: Κύριε Σιδέρη, αυτή είναι η κυρία Γάκα.
1: Ναι.
0: Είναι η γιατρός της Καρνεάδου. Mm-hmm. Στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ήταν αυτή η οποία πρωταγωνιστούσε σε συνέδριο τέτοιου, πώς το λένε, αναγεννητικής ιατρικής, να πω τώρα, δεν ξέρω τι είναι, στις 4 Μαΐου του 2023, το 23. Εκεί διαφήμιζε το καινούργιο της μηχάνημα που μας έφερνε καινούργιο αίμα και από κάτω, από την διαδικτυακή της παρέμβαση, πέρναγε το κρόουλ ότι όλα αυτά ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί ήταν που πήγε ο τότε Υπουργός Υγείας ο Πλεύρης και είπε να κάνουμε αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Κανένας από αυτούς δεν έχει καμία ευθύνη λοιπόν για όλα αυτά.
1: Μια χαρά ευθύνες έχουν, σας είπα, η κυρία η συγκεκριμένη είναι άσχετη, εκτός από τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι και επικίνδυνη και άσχετη. Ο κύριος Πλεύρης είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνος, αλλά απέδειξε ότι είναι και άσχετος. Μπροστά μας έχουμε μια αγορά, όπως καταλαβαίνετε. Τα ακούσατε, detox, anti-aging, longevity, biohacking, PRP, μικροεκτήσεις. Πολύ θεμητά αντικείμενα έρευνα, ξέρετε. Από αυτό που μου βάλατε και άκουσα, εκτός από τον τζαρλατανισμό, υπήρχε και μια αλήθεια, δεν ξέρω αν την ακούσατε. είπε η κυρία ότι ζούμε σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον.
0: Ναι, πράγματι.
1: Τρώμε ανθυγιεινά. Απλά αυτή βρήκε το μηχάνημα για να μας κάνει όλους καλά. Με αυτά όμως πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Εμείς με αυτά προσπαθούμε να
0: ασχοληθούμε. Μα αναρωτιέται κανείς. Έχει την κυρία η οποία διαφημίζει εδώ και τρία χρόνια. Ναι.
1: Αν πάει ένας μετά από 13 ώρες δουλειά, θα του το φτιάξει με το μηχάνημα. Δηλαδή, οι συνθήκες εργασίας, το εισόδημα, το περιβάλλον, η διατροφή, η κατοικία, αυτά είναι προσδιοριστές της υγείας, ξέρετε. Δεν τα λέω εγώ, τα λέμε 200 χρόνια η ιατρική κοινότητα. Με αυτά θα ασχοληθούμε ή όλοι αυτοί οι απατεώνες που έχουν την πολιτική κάλυψη και ενίσχυση από τους άλλους που είπατε είναι στο ίδιο παιχνίδι για να σταματήσουμε να συζητάμε για αυτά, γιατί είναι προτιμότερο να συζητάμε για μια θεραπεία μακροζωίας, έτσι όπως την ακούσατε κιόλας, όπως καταλάβατε είναι και εύκολη, από το να συζητήσουμε τι φταίει και βλάπτεται ανεπανόρθωτα ένας οργανισμός ή τι φταίει και χρειαζόμαστε μήνες, ας πούμε, για να βρούμε ένα ραντεβού το ΕΣΥ ή σε ένα, για ένα χειρουργείο ή σε ένα ιατρείο.
0: Πείτε μου κύριε Σιδερή, κάποια στιγμή τα τηλεοπτικά συνεργεία θα φύγουν από αυτή την υπόθεση. Η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ανασφάλειας, η εμπορευματοποίηση της αρρώστιας, η εμπορευματοποίηση του φόβου απέναντι στη γύρανση, στη φυσιολογική φθορά, αυτά θα μείνουν. Τι κάνουμε? Θα κάνουμε ατομική, είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, όπως ναι, μας λένε να ψάχνουμε τώρα να μπαίνουμε στην άλλη πλατφόρμα.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συλλήβδινη ατομική ευθύνη που, ξέρετε, είναι και λίγο εξοργιστικό μετά από ένα σημείο, γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα υγείας είναι αντανακλαστικό από την κυβέρνηση ότι φταίς εσύ, πρόσεχε εσύ, ρώτα το γιατρό σου που συνήθως δεν έχεις κιόλας. Μην πιστεύεις, λέω, ότι βλέπεις το διαδίκτυο. Το έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο και οι ίδιοι άνθρωποι με αυτά. Και μάλιστα, λέει, το Υπουργείο Υγείας τώρα έβγαλε και μια εφαρμογή AI, θα τα σαρώνει, λέει, όλα. Οπότε δεν θα έχει, λέει, κανένας πλέον την δικαιολογία να πει ότι δεν ήξερε. Κοιτάξτε, κύριε Βογιόπουλε, η υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό μέγεθος. Για να εξαντλείτε σε μια εφαρμογή ή να εξαντλείτε σε ένα σοου, γιατί κάποιοι τώρα βγήκαν να κάνουν σοου και να κρατήσουν λίγα λεπτά δημοσιότητας από αυτό το θάνατο. Για παράδειγμα, θα μιλήσουμε ποτέ για αυτό που η επιστήμη ονομάζει υγειονομική εγγραμματοσύνη, δηλαδή την ικανότητα ενός ανθρώπου να κατανοεί, να αξιολογεί, να χρησιμοποιεί σωστά πληροφορίες. Και τι είναι αυτό? Είναι αυτός ο οποίος έχει δει, ας πούμε, 50 podcast και 10 αναρτήσεις, ή αυτή η εγγραμματοσύνη πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους μέσα από ένα σύστημα πρόληψης που θα ξεκινάει από τα σχολεία και θα περνάει μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Δεν μπορεί να μιλάμε για ιατρικό μάρκετινγκ και μάλιστα ανεξέλεγκτο και μετά να λέμε σαν ασθενή να προστατευτεί από αυτό. Και μην κοιτάτε μόνο την ακραία περίπτωση. Δείτε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος στα χέρια αυτής της ιδιωτικής επιχείρησης που λέγεται ιδιωτική υγεία έχει πολλές φορές χειρουργηθεί ενώ δεν θα έπρεπε. Έχει πληρώσει πανάκριβα θεραπείες ενώ δεν τις χρειαζόταν. Και δεν μιλάω για ιατρικό λάθος, γιατί το ιατρικό λάθος είναι πάντα μέσα στη ζωή. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι μια πολιτική κατεύθυνση που την ενισχύει και την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, με αποκορύφωμα βέβαια την τελευταία που την έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε είναι ότι, το λέγατε και πριν στην κουβέντα που κάναμε, ότι εδώ έχεις μια αγορά, έτσι τα λένε αυτοί, αγορά στην πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν κατασκευάζουν την ανάγκη για θεραπεία. Το θέμα δηλαδή δεν είναι τι χρειάζεται ο ασθενής, αλλά τι μπορούν να του πουλήσουν αυτοί.
1: Ακριβώς. Και όχι, ξέρετε, δεν είναι όλα τόσο άσπρο μαύρο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, η ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής δεν είναι τόσο ακραία. Είναι και πιο συγκαλυμμένη η στρέβλωση στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων. Πάντως, σίγουρα είναι μακριά από την πραγματική ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος για πρόληψη, για διάγνωση και για θεραπεία. Να το πω πιο απλά, με ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει ακούσει, για παράδειγμα, αν πάει σε ένα ιδιωτικό μεγαθύριο υγείας, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθείς αύριο για μια απάθηση που μπορεί να την έχει χρόνια ο άνθρωπος. Δηλαδή, για μια σκολίωση ειρηνικού διαφράγματος, ας πούμε. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να χειρουργηθεί, γιατί για να μην χάσει την πελατεία. Άρα, τέτοια πράγματα έχουμε στη ζωή μας και μας δείχνουν ένα πράγμα, ότι όπου υπάρχει το οικονομικό κίνητρο και μάλιστα αυτό είναι το ενδιάμεσο για τη σχέση γιατρού με ασθενή, ο ασθενής θα την πληρώνει. Πολλές φορές ή λίγες, εύχομαι, με τη ζωή.
0: Ας κλείσουμε με αυτή την επιχείρηση, πολιτική επιχείρηση, επικοινωνιακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στο φόρτι της. Ατομική ευθύνη, λοιπόν. Τι κάνει ο κόσμος?
1: Ο κόσμος πρέπει να διεκδικεί, επίσημη ενημέρωση, γιατί ξέρετε, η υπόθεση της υγείας πρέπει να είναι κρατική υπόθεση. Προφανώς και σε έναν άνθρωπο σήμερα θα του πούμε να ψάξει, να διασταυρώσει. Δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο να του πούμε να πάρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γνώμη, να απευθυνθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, που θα έπρεπε να διεκδικεί κιόλας, να βρίσκει και εύκολα ραντεβού, να βρίσκει και εύκολα ένα γιατρό, να κάνει γρήγορα τη δουλειά του, να είναι νέο άνθρωπος περισσότερο ψηφιασμένος, αλλά κυρίως να διεκδικεί να περάσει αυτή η υγειονομική εγγραμματοσύνη που λέγαμε πριν, από τα σχολεία, από τα παιδικά χρόνια, μέσα από μια σειρά δράσεις σε όλη την κοινωνία. Να μην πέφτει πάντως από τα σύννεφα, όπως πέφτει ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης έπεσε, λέει, από τα σύννεφα. Δεν περίμενε ότι γίνονται τέτοια πράγματα στην αγορά, ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη δυσοδεία της εμπορικής προβολής.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Σιδέρη.
1: Μπορούμε να συζητήσουμε, συγγνώμη.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Σιδέρη.
1: Μπορούμε να συζητήσουμε, συγγνώμη.

0: Και βγαίνει ο Γεωργιάδης σήμερα, ακούω στη Βουλή, και λέει: α, δεν είχε ελεγχθεί. Μα τι να ελεγχθεί, αφού αυτό εκ προημίου το μηχάνημα απαγορεύεται να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, εννοείται ότι απαγορεύεται να υπάρχει.
0: Άρα, σε ιδιωτικό ιατρείο.
1: Είναι κλιματικό να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, και καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα σύμπλεγμα που δεν έχει τελειωμό όσο το συζητάμε.
0: Κύριε Σιδέρη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιο έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
7: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χαλαρώστε.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά Δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
15: Σύγκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Real Weather.
17: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στο φίλο το Real Blocker, στον Πέτρο, Τζέσι μου να σκαλά, χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, Ελένη μου φιλιά πολλά, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μιχάλη, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο στη Μπράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων της έναρξης σχολικής χρονιάς και προσέξτε, έχουμε 8.500 κενά σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, μόνο στην παράλληλη στήριξη τα κενά υπερβαίνουν τα 5.000, 1.370 κενά στη Γάμα Αθήνας, 800 κενά στην Αλφα Αθήνας, 725 στον Πειραιά, περισσότερα από 600 κενά στην Ανατολική Αττική, πάνω από 400 κενά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πάνω από 400 κενά στο Ηράκλειο, πάνω από 300 κενά στην στα Χανιά. Κύριε Βουρδουμπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς. Δουλεύουν τα σχολεία, κύριε Βουρδουμπά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, συμπληρώνουμε, όπως είπατε και εσείς, δύο εβδομάδες πλέον από την έναρξη της πολιτικής χρονιάς. Και δυστυχώς έχουμε μια κατάσταση, όπως εσείς περιγράψατε, μια συνειδή πολιτική, εγώ θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης. Εσείς αναφέρετε το κομμάτι των κενών. Πράγματι, μιλάμε για χιλιάδες κενά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πάνω από 8.000 είναι τα κενά, ξέρετε, όχι με βάση τις διεκδικήσεις και τις θέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, αλλά με βάση τα κενά που δίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Και μιλάμε για χιλιάδες χαμένες ώρες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και πλήρως συγκεντρωμένα δηλαδή τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και πάνω από 10.000 τα κενά.
1: Ακριβώς. Εμείς κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Είχαμε κάνει μια εκτίμηση ότι τα κενά θα είναι περίπου τις 10.000 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή πρέπει να είναι η πραγματική εικόνα. Γιατί μας λείπουν κάποιες μεγάλες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι ομολογείται κοινικά πλέον από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα φάνε όλο το Σεπτέμβριο και προφανώς και όλη τη χρονιά, όπως και πέρσι, με χιλιάδες χαμένες ώρες σε όλα τα μαθήματα, σε όλες τις ειδικότητες, που αυτό για μας, ξαναλέμε, δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι μορφωτικό πλήγμα, μορφωτικό κενό, χιλιάδες χαμένες ώρες για τα παιδιά μας και ιδιαίτερα, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, και το πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν εκπαιδευτική στήριξη και ειδικής αγωγής, όπου εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική, με πάνω από 4.500 κενά, με μια κάλυψη που δεν φτάνει το 50% των ετοιμάτων των εγκρίσεων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
0: Μιλάτε για αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα, έτσι, παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή.
1: Ακριβώς, μιλάμε για τα παιδιά. Θα έπρεπε θεωρητικά να είναι στην προμετωπίδα της προσοχής, της προσπάθειας, για να μπορούν ισότιμα και αυτά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αντί για αυτά υπάρχει ένας πραγματικός κιάδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, ένας εκτός εισαγωγικών, και μια προφήση, μια ατομική ευθύνη των γονιών, που πρέπει ξανά αυτοί να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Και εδώ ατομική ευθύνη.
1: Και εδώ ατομική ευθύνη και εδώ το χέρι στην τσέπη και να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να στηριχθούν με ατομικό τρόπο, με ιδιωτικό τρόπο, μέσα στο δημόσιο σχολείο.
0: Πείτε μου κάτι. Αυτά συμβαίνουν και ενώ προχωρούν οι συγχωνεύσεις, οι συμπτύξεις, όπως τα λένε, αυτά συμβαίνουν κάτω από αυτό το καθεστώς?
1: Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτή η εικόνα των κενών, των τεράστιων ελλείψεων, έχει διαμορφωθεί μετά από μια λογική απίστευτων περικοπών σε όλα τα επίπεδα, κοφτών που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο, με εκατοντάδες συγχωνεύσεις που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε συγχωνεύσεις, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, μιλάμε για συμπτύξεις, για στίβαγμα μαθητών σε τάξη 25 παιδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή που ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα αντικειμενικό στοιχείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια. Για ποιο λόγο?
0: Μα διάβαζα, φαντάζομαι είναι ακριβές, ότι μιλάμε για περίπου 30.000 λιγότερους μαθητές.
1: Είμαστε 21.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη δημοτικού φέτος. Και εμείς σε αυτές τις συνθήκες, αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας στην τάξη για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική συγχωνεύσεων, συμπτύξεων, σύμβαγμα παιδιών σε.
0: Δηλαδή, με λιγότερους μαθητές έχουμε περισσότερα κενά και συγχωνεύσεις και συμπτύξεις.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα μιλάμε για υποδομές σε πολύ κακή κατάσταση. Μιλάμε για χρηματοδότηση των σχολείων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, που πραγματικά τα σχολεία δεν έχουν να πάρουν τα αναλώσιμα. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζουν με εξευτελιστικούς μισθούς. Και είναι πρόκληση αυτές τις συνθήκες να ακούμε μονίμως ότι για εμάς τους εκπαιδευτικούς δεν αντέχει η οικονομία, υπάρχουν περιορισμοί. Την ίδια στιγμή που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ, πραγματικά, σε μεγάλους κήμονες, σε μεγάλες εταιρείες, σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Και όταν συζητάμε για την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, να ακούμε μονίμως για εξοικονόμηση, για περικοπές.
0: Πείτε μου κάτι, έβλεπα αυτή την εικόνα. Καλά, είχαμε πριν στη Σαντορίνη που κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στο. Μιλάω για τους συνάδελφους σας. Κοιμόντουσαν στο αυτοκίνητο. Τώρα είχαμε αυτή την εικόνα με τη γυναίκα την εκπαιδευτικό στα Χανιά, σε μια σκηνή με το παιδί της. Δηλαδή, η χώρα των 40 εκατομμυρίων τουριστών, τους δασκάλους της δεν μπορεί να τους στεγάσει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Εμείς βιώνουμε κάθε χρόνο αυτές τις τροπιαστικές εικόνες. Και σήμερα που μιλάμε, έχουμε καταγγελίες από περιοχές νησιωτικές και όχι μόνο, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι, πληρώνουν 80 και 90 ευρώ κάθε μέρα σε ξενοδοχεία για να μπορούν την επόμενη μέρα να πάνε στη δουλειά τους. Άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με 815 ευρώ και με 950 ευρώ. Και όπως πολύ καλά είπατε, είναι πρόκληση, και αυτό είναι μια πρόκληση, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν μια χώρα μπορεί και στεγάζει πράγματι 40 εκατομμύρια τουρίστες, να μην μπορεί να στεγάσει λίγες χιλιάδες αναπληρωτές. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, το πιο βασικό που πρέπει να θέσουμε στη συζήτηση είναι ότι η στέγη είναι ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα στις μέρες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και χιλιάδες παρετήσεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο. Πέρυσι προσεγγίσαμε τις 2.000. Γι' αυτό το επάγγελμα έχει γίνει αντιδημοφιλές. Και γι' αυτό σπάμε ρεκόρ σε αιτήματα για δεύτερες και τρίτες δουλειές των εκπαιδευτικών.
0: Αυτή η βλακώδης θεωρία δηλαδή ότι κάθονται οι εκπαιδευτικοί Χριστούγεννα, Πάσχα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εάν ήταν τόσο βολικό το επάγγελμα, φαντάζομαι δεν θα είχατε τόσες παρετήσεις.
1: Δυστυχώς το επάγγελμα πλέον έχει γίνει ασφικτικό. Και δεν αναφέρουμε μόνο στις προϋποθέσεις τις φιλικές, ας το πω έτσι, που για να γίνει το μάθημα. Αναφέρουμε και στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα στα σχολεία, με έναν ασφικτικό, αυταρχικό τρόπο, με απίστευτη γραφειοκρατία. Όλα γίνονται για το φαίνεστε. Ένα φαίνεστε δεξιοτήτων εφήμερων, εγώ θα πω πολλές φορές και άχρηστων δεξιοτήτων, ημερών για διάφορα ζητήματα. Κανείς συζητάει για το τι και πώς μαθαίνουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Μόνο σαν διδασκαλική ομοσπονδία και σαν σωματεία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσπαθούμε να θέσουμε διεκδικήσεις μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και από κοινού να παλέψουμε για να έχουν τα παιδιά στο σχολείο που τους αρμόζει το 2026.
0: Οι σχολικές,
1: να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
0: Οι σχολικές υποδομές σε τι κατάσταση είναι, κύριε Βουρντουμπά?
1: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αναφερόμαστε βεβαίως στα παλιά κτίρια δεκαετιών ολόκληρων, στα οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αντισεισμικός έλεγχος, στα οποία μαθητές μας στεγάζονται σε κοντέινερ. Κοντέινερ που μπήκαν τάχα για να στεγάσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή, αλλά έχει λήξει η άδεια λειτουργίας τους εδώ και 2 χρόνια και συνεχίζουν να στεγάζουν μικρά παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς η κυβέρνηση φτάνει στο σημείο, το έσχατο σημείο να πω εγώ, να πανηγυρίζει για κάποιες ευεργεσίες εντός εισαγωγικών των τραπεζιτών, κάποια ψίχουλα που δίνουν οι τραπεζίτες, για να βάφουν 200 σχολεία από τα 13.000 σχολεία πανελλαδικά και να μας λένε ότι προσφέρουν έργο την ίδια στιγμή που απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, να μας προεδεύουν με αυτόν τον τρόπο, την ίδια στιγμή που δεν δίνονται πραγματικά χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό και να φτιαχτούν νέα σχολεία, να συντηρηθούν τα ήδη υπάρχοντα, με απανοτά συνεχόμενα προβλήματα, ατυχήματα που μπορούν να γίνουν δυστυχήματα που συναντάμε κάθε καθημερινά στα σχολεία.
0: Διάβασα ότι σκέφτεστε να πάτε σε κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως, αυτή την περίοδο είμαστε σε γύρο γενικών συνελεύσεων σε όλη τη χώρα. Καλούμε δηλαδή τους συναδέλφους μας να συζητήσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και προσανατολιζόμαστε σε απεργιακή κινητοποίηση στην εκπαίδευση. Στις 30 του μήνα έχουμε αποφασίσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιδιώκουμε να συντονιστούμε και με τη δευτεροβάθμια και με όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης για να δοθεί ένα αποφασιστικό μήνυμα ότι δεν μπορεί το 2026 η εκπαίδευση να θεωρείται κόστος αλλά δικαίωμα για όλα τα παιδιά.
0: Κύριε Βουρντουμπά, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος αυτός λέγεται Μπελέρη και είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε λοιπόν μία συνέντευξη προχτές σε ένα κανάλι και ρωτήθηκε για τον καταδικασμένο Ναζί, τον τελεσίδικα καταδικασμένο Ναζί, τον Κασιδιάρη. Ακούστε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος αυτός. Δεν γνωρίζω τον τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ. Δεν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η Δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη. Αυτός ο τύπος, ξαναλέω, που τα λέει αυτά, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά κάποιος τον πήρε, του τράβηξε το αυτάκι, γιατί είναι και λεβέντες αυτοί, πρέπει να σας πω. Αυτοί είναι και λεβέντες. Και έβγαλε μία ανακοίνωση μετά για να πει ότι δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του. Δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του ο Λεβέντης. Και είπε λοιπόν ότι μία αποστροφή, μου λέει, σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο ΟΑΝ ήταν άστοχη και την ανακαλώ. Και την ανακαλώ. Ανακάλεσε ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Καταρχάς να πούμε για αυτό, αυτό για το οποίο ανακάλασε ο Λεβέντης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι εδώ έχουμε έναν Ναζί, ο οποίος αποφυλακίστηκε με υπολογισμό στο χρόνο πραγματικής έκτησης των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε με ευκολία, σε αντίθεση με άλλους φυλακισμένους, στους οποίους δεν δίδεται ευχερός η δυνατότητα αυτή. Επίσης ο συγκεκριμένος είχε το ίδιο ευνοϊκή μεταχείριση, σε αντίθεση με περιπτώσεις άλλων φυλακισμένων, σε ό,τι αφορά και τη χορήγηση των αδειών. Αδειών. Άλλοι δεν έχουν, δεν είχαν την ίδια ευκολία. Και επίσης ο συγκεκριμένος, αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς, αυτό το κράτος, του έδινε τη δυνατότητα μέσα από τη φυλακή να έχει πολιτική δραστηριότητα. Πολιτική δραστηριότητα. Καταλάβατε. Αυτά δηλαδή για τα περί του ότι εξέτησε την ποινή του. Το γεγονός ότι ευνοήθηκε, επίσης είναι ένα στοιχείο και κατά την επιβολή της ποινής καθήρξεως με την αλλαγή νομοθεσίας το 19. Έτσι. Τότε είχαμε πλαίσιο ποινής κάθριξης από 10 έως 20 έτη. Μετά αυτό άλλαξε. Και έγινε 10 έως 15 έτη. Αυτά για το τι εξέτησε ο συγκεκριμένος. Αλλά το θέμα δεν είναι τι εξέτησε και τι δεν εξέτησε. Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάνει τέτοιου τύπου δηλωσούλες και μετά έρχεται βέβαια ο Λεβέντης να τις ανακαλέσει, λέει, γιατί ήταν άστοχες. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα είναι που το ναζιστόμουτρο προχώρησε σήμερα σε ένα βιντεάκι στα social media για να ανακοινώσει ότι συντάσσεται, λέει, με ένα μόρφωμα το οποίο έχει τίτλο «Συμμαχία Ελλήνων». Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι πρόκειται για τους βουλευτές που αποχώρησαν από εκείνους τους φασίστες με περικεφαλαία, τους Σπαρτιάτες. Δεν ήταν Σπαρτιάτες από τη Σπάρτη, χωρούσαν την περικεφαλαία του φασίστα. Χωρίς να έχει καμία ευθύνη η Σπάρτη βεβαίως για αυτό. Μιλάμε δηλαδή για εκείνο το προηγούμενο μόρφωμα, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε ως μπροστινός του Κασιδιάρη, αλλά στο μεταξύ διαλύθηκε ή στα εξών συνετέθη. Αυτή λοιπόν τώρα η επωνομαζόμενη Συμμαχία Ελλήνων είναι τρεις βουλευτές, ο Δημητροκάλης, ο Βαλτογιάννης, ο Μανούσος, οι πρώην των Σπαρτιατών, και αυτοί, λέει, πλέον θα αποτελούν την κοινοβουλευτική έκφραση του ναζιστόμουτρου που λέγεται Κασιδιάρης. Και μας είπε επίσης
αυτό το Ναζίδι, ότι αυτό είναι ένα νόμιμο, λέει, κόμμα που έχουν φτιάξει αυτοί οι τρεις, οι πρώην των φασιστών με περικεφαλαία, και ότι αυτό συνιστά ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, και ως εκ τούτου, με βάση τα νομικά που ξέρει το ναζιστόμουτρο, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις, από τις εκλογές. Βεβαίως έχουμε ξαναπεί ότι το ζήτημα με αυτούς δεν είναι το νομικόν. Το νομικόν είναι ένα μέρος, και σε ό,τι αφορά το νομικό υπάρχει βεβαίως ο εκλογικός νόμος, εκεί που λέει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να συμμετέχουν, ούτε να αρχηγεύουν, ούτε να παριστάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα βρούνε στα εκλογοδικεία και οι νομικοί. Και ξαναλέω, το θέμα με τούτους δεν είναι το νομικό σκέλος, είναι το πολιτικό σκέλος, ότι εδώ στην Ελλάδα παριστάνουν τους πατριώτες, στην Ελλάδα της Βιάννου, στην Ελλάδα των Καλαβρίτων, στην Ελλάδα του Διστόμου, στην Ελλάδα της Κεσαριανής, Κοκκινιάς, παριστάνουν τους πατριώτες οι σβαστικοφόροι. Αυτοί, οι δολοφόνοι, οι ηγέτες και οι διευθύνοντες στην εγκληματική συμμορία, την καταδικασμένη που δολοφόνησε τον Παύλο, τον Φίσα, τον Λουκμάν, που είχε τις δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες κτλ. Αυτοί παριστάνουν τους πατριώτες. Τώρα βέβαια ας έρθουν αυτοί οι βουλευτές αυτού του κοινοβουλευτικού μορφώματος, Συμμαχία Ελλήνων, να μας πούν βεβαίως ότι ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, δεν είναι ο σκιώδης αρχηγός, και αυτοί οι μπροστινοί, οι αχυράνθρωποι δηλαδή. Αυτά λοιπόν, αυτά υπόθηκαν σήμερα από αυτό το ναζιστόμουτρο. Χτες, ξαναλέω, ή προχτές ήταν, που ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε ρεκλάμα στο ναζιστόμουτρο. Μετά βέβαια κατέληξε ότι η δήλωσή του ήταν άστοχη και την ανακάλεσε. Λεβέντες. Είναι λεβέντες, παιδιά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα...
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
18: Σιγά εσύ, σιγά.
17: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
18: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
17: Ποσειδώνα, ακούς.
18: Να συνεχίσω.
17: Ναι, ναι, συγγνώμη.
18: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
17: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
18: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
17: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
20: και 6977-8093-89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι.
21: Στα χείλη.
22: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
23: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
22: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
23: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
22: Πάνελ.
23: Περίφραξη.
22: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
23: Είδη κυγκαλερίας.
22: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
23: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
22: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
23: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
22: και 6976-5573-49.
23: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
24: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτο Nava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
24: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Ό,τι ακούμε είναι η City, πρόκειται για ανατολικό γερμανικό συγκρότημα, rock συγκρότημα, rock μπάντα. Για αυτούς που λέγανε ότι στις ανατολικές χώρες δεν υπήρχε rock, δεν υπήρχαν συγκροτήματα, με παγκόσμια επιτυχία. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχει Ανατολική Γερμανία, δεν ξέρω αν υπάρχει το συγκρότημα, Ανατολική Γερμανία σίγουρα δεν υπάρχει. Στη θέση Ανατολικής Γερμανίας υπάρχουν φασιστικά προπύργια. Βαγγέλης Αρετέος, γεια σου Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα.
0: Μετά τη Σαξονία είχαμε και τη νέα, έτσι, τις εκλογές στο άλλο κρατήδιο, Μεκλεμβούργο, πώς το λένε.
1: Μεκλεμβούργο, όπου εσάρρωσε πάλι η ΑΕΦΤΕ, ήρθε πρώτο κόμμα, ήρθε δεύτερο με μεγάλη διαφορά, ήρθαν οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκράτες του Μέρς βούλιαξαν κάτω από το όριο 5% που απαιτεί το κρατήδιο για να εκπροσωπείται το κόμμα στην τοπική βουλή. Ο Μέρτς παραδέχτηκε μεν ότι πρόκειται περί καταστροφής, αλλά επιμένει να παραμένει καγκελάριος.
0: Δεν παρετείται, είπε.
1: Δεν παρετείται. Ναι. Βέβαια, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο και τις αναλύσεις που γίνονται, φαίνεται να υπάρχουν πολλές συζητήσεις στο Βερολίνο για απομάκρυνσή του, αλλά προς το παρόν ο ίδιος τουλάχιστον δημόσια δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση, δεν έχει αφήσει καμία πόρτα, ούτε καν χαραμάδα να παρέσει. Και είχαμε και μια ευχάριστη είδηση από την άλλη πλευρά, στο Βερολίνο, όπου η ριζοσπαστική αριστερά, το Die Linke, και μάλιστα με μια υποψήφιο τουρκικής καταγωγής, της οποίας οι γονείς ήταν αριστερή πολιτική πρόσφυγη στην Τουρκία. Έχει σημασία αυτό να το πούμε. Ήρθε πρώτο με μεγάλη διαφορά, αφήνοντας πίσω χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλιστές. Ωστόσο, η ΑΕΦΤΕ πήρε 16%, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 9%. Δηλαδή σχεδόν διπλασίασε τα νούμερα σε ένα Βερολίνο το οποίο ακόμα είναι δύσκολο πεδίο για την ακροδεξιά, αλλά όχι αδύνατο, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με αυτή τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ΑΕΦΤΕ.
0: Έβλεπα τα στοιχεία και στις εκλογές στη Σαξονία και στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, ότι στην πραγματικότητα εδώ υπάρχει μια μετάγγιση ψηφοφόρων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κατά βάση, αφού πρώτα οι Χριστιανοδημοκράτες κανονικοποίησαν την πολιτική του φασισμού, έπαιξαν μέσα στο παιχνίδι του ρατσισμού, του αντιμεταναστευτικού, του αντιπροσφυγικού, και εδώ πια έχεις επιλογή του αυθεντικότερου, του original, και έχεις μια μετάγγιση ψηφοφόρων από τους Χριστιανοδημοκράτες στους φασίστες.
1: Έτσι είναι, και βέβαια φαίνεται για άλλη μια φορά και παθαίνει αυτό το χάσμα, αυτός ο αόρατος ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Γερμανία, με την Ανατολική να τίνει σχεδόν μαζικά, τουλάχιστον με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, προς την άκρα δεξιά, και την Δυτική να αντιστέκεται κάπως, αλλά με όλη αυτή τη δυναμική και με την δύσκολη προοπτική της γερμανικής οικονομίας που έρχεται, πολλοί θεωρούν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσει και πολύ μεγάλη δυναμική το ΙΑΣΤΕ.
0: Έβλεπα τα στοιχεία, έβλεπα κάτι στοιχεία από τη Γερμανία, Βαγγέλη, στο Euronews το έβλεπα. Έχουμε περισσότερους από 750.000 συνταξιούχους στη Γερμανία που ζουν λόγω της κοινωνικής πρόνοιας. Αν δεν υπήρχε η κοινωνική πρόνοια, είναι σε τέτοια κατάσταση ένδυας, που θα πέθαιναν πολύ απλά. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση φτωχοποίησης.
1: Είναι τραγική κατάσταση φτωχοποίησης, και πάλι περισσότερο, ακόμα πιο έντονη, στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Και έχουμε και ένα καθεστώς εργασιακό το οποίο ήδη από τα χρόνια της Μέρκελ έχει διαλυθεί τελείως, για να γεμίζουν οι αριθμοί και για να μην φαίνεται υψηλή ανεργία. Έχει καταστατικηθεί εντελώς η κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος, και έχουμε πλέον καθεστώτα εργασιακά τα οποία είναι εντελώς απαράδεκτα, εντελώς ανασφαλή, και βεβαίως στο τέλος της ημέρας και δεν αφήνουν και τις δυνατότητες στους ανθρώπους να τελειώσουν το μήνα τους. Άρα έχουμε μια Γερμανία που κάτω από την επιφάνεια ή αυτή την εικόνα μιας χώρας βιομηχανικής, μεγάλου κέντρου τεχνολογίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, στην καθημερινή ζωή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για πολλούς και όλα δείχνουν να δυσκολεύσει, εξού βεβαίως και η απήχηση της ρητορικής του παθήματος της ΑΕΦΤΕ βέβαια.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Αυτά λοιπόν για να έχουμε και μια εικόνα, ποιος ποτίζει, ποιος τοπεύει, ποιος ενισχύει, ποιος προωθεί το φασισμό, αφού πρώτα βεβαίως τον κανονικοποιεί μέσα από την πολιτική του συμπεριφορά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ένα ακόμα φωνικό, μία ακόμα γυναικοκτονία. Είναι ο Θεοδός μαζί μας. Θεοδός μου, γεια σου. Θεοδός πάνω.
2: Γεια σας, γεια σας. Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος ότι είναι η 17η από την αρχή του έτους, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, μία 25χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ένα σημείο που είναι πολύ γνωστό εκεί στην περιοχή, είναι ο ποδηλατόδρομος. Και κιόσκα είναι σημείο αναψυχής. Είχε συναντηθεί με τον πρώην φίλο της, 27 ετών, είχε πάει από την Αθήνα ο 27χρονος εκεί, διότι 25χρονη βιολόγος έχει σπουδάσει και εργάζονταν σε ιχθυοτροφείο της περιοχής. Ο 27χρονος, στην ομολογία του, είπε ότι είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές της τάξης των 2.000 ευρώ και εκεί, λέει, πάνω στο τζακωμό του, τον έβρισε και θόλωσε. Και αυτό το ακούμε συνεχώς. Ήταν η κακιά η ώρα, θόλωσε, και όταν θολώνεις υπάρχει κακιά η ώρα, αφαιρείς και μια ζωή. Λοιπόν, φέρει πολλαπλά χτυπήματα από σουγιά, με θανατηφόρα όμως, δύο τραύματα στην τραχυλική χώρα. Ο ίδιος αρχικά προσπάθησε να σκηνοθετήσει ληστεία. Πήρε και δυνάμεις συνδράσης τηλέφωνο, του λέει: μας επιτέθηκαν τέσσερα άτομα που καθόμασταν εδώ, φορούσαν κοκκούλες. Μάλλον έχουν σκοτώσει την φίλη μου. Ελάτε, έχουν τραυματίσει και εμένα. Τα τραύματά του, όντως είχε τραύματα και είχε και ένα πιο βαθύ στο σημείο της καρδιάς. Τα περισσότερα
0: επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί αυτός.
2: Τώρα, δεν φαίνονται τραύματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο σοβαρό τη ζωή ενός ανθρώπου. Εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι και αυτά μέρος της σκηνοθεσίας. Πολύ γρήγορα βέβαια η σκηνοθεσία αυτή κατέρευσε και θα πάρει την άγουσα για την δικαιοσύνη.
0: Εδώ σου ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
3: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοπέλες από το Δίστομο, έγραφε ο Καβαδίας, και στην Ελλάδα του Δίστομου έχουμε από ό,τι φαίνεται μόρφωμα το οποίο εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου ναζί εγκληματία στη Βουλή, και μιλάμε για αυτούς τους, πώς τους είπαμε, ναι, Συμμαχία Ελλήνων, ο οποίος με τον Κασιδιάρη να λέει ότι συντάσσεται με το συγκεκριμένο μόρφωμα το οποίο εκπροσωπείται στη Βουλή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μόρφωμα στη Βουλή που εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου εγκληματία. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εδώ θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε την ομιμοποίηση από την άλλη πόρτα της καταδικασμένης ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι καταδικασμένη αυτή? Γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Και έχουμε λοιπόν στην Βουλή, θα μπορούσε να πει κανείς, μόρφωμα, βιτρίνα, και μέσα από αυτό ζητάει εκπροσώπηση ένας τελεσίδικα καταδικασμένος ναζί. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, και οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες του αστικού τους κράτους, καλό είναι να μας πούν την άποψή τους γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία έθεσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ σήμερα στη Βουλή, ο Χρήστος ο Κατσότης. Όπως όλοι καλά ξέρουμε, τα φώτα έχουν σβήσει, το έγκλημα όμως είναι εκεί, και μιλάω για το έγκλημα στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται και σήμερα πρέπει να σας πω ότι κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια. Η Κλαούντια Λάτα ήταν μόλις 21 ετών, φοιτήτρια ιατρικής στην στρατιωτική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε η κυρία Άλμα Λάτα, ήρθαμε, είπε, στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια, φέραμε στον κόσμο 3 πανέμορφα παιδιά, δουλεύαμε σε 3 δουλειές για να τα καταφέρουμε, για να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά μας. Τι έκανε ο κύριος Καραμαλής αυτά τα 4 χρόνια που ήταν υπουργός? Ένα, όπως είπε, ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο. Αποδέχονταν αυτό που γινόταν, αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών, με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν. Θέλω, είπε η κυρία Άλμα Λάτα, να κάνετε τα πάντα να λάμψει η αλήθεια. Πρέπει να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, γιατί αυτά τα παιδιά ζητούν δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico, το Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Εξόφθαλμα καταπατά την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, το οποίο αφορά την προστασία της ελευθερίας του λόγου και του τύπου. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα 3 αφηγόμενα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως καταθέτουν ομοσπονδιακή αγωγή, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, και ζητούν συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον να αποφανθεί άμεσα ότι η απόφαση του Τραμπ είναι αντισυνταγματική και να εμποδίσει επίσης τους συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου να την εφαρμόσουν. Οι εξελίξεις εντός των ΗΠΑ βέβαια προκάλεσαν και σχόλια στο Κρεμλίνο, που ο εκπρόσωπος του Πούτιν δήλωσε πως εκείνοι επιτρέπουν σε όλους τους δημοσιογράφους να μπαίνουν στις ενημερώσεις. Να θυμίσω πάντως πως οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η κατάσχεση των διαπιστεύσεων είχε ξεκινήσει στο Πεντάγωνο από τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέγκζεφ, ο οποίος επέβαλε νέους κανόνες στους δημοσιογράφους που κάλυπταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τους ανάγκασε να δεχτούν περιορισμούς σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούσαν να δημοσιεύουν, αλλά και με τις πληροφορίες που μπορούσαν να ζητούν. Είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα τότε, γιατί τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, το Bloomberg, η Wall Street Journal, αλλά και συντηρητικά μέσα στις ΗΠΑ, είχαν εκφράσει την αντίδρασή τους. Και ήταν τόσο η άδεια η αίθουσα που έγινε η ενημέρωση, που γινόταν η ενημέρωση, που αναγκάστηκαν να φέρουν influencers της συνωμοταξίας του Τραμπ, καθώς επίσης και μέσα τέτοια, προκειμένου να γεμίσουν την αίθουσα και να φαίνεται ότι δεν έγινε και τίποτα.
0: Βλέπω να πάβουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ και το CBS και το Fox και το NBC.
1: Ναι, ακόμα και μέσα τα οποία πρόσκειται προς τον Αμερικανό πρόεδρο, κυρίως ως αντίδραση στο τι συνέβη με τα υπόλοιπα μέσα, αλλά μένει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική μάχη, αναμένεται να υπάρξει γρήγορα απόφαση.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στη Ρωσία, όπου το κυβερνών κόμμα, η ενωμένη Ρωσία, κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, όπως αναμενόταν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τις είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το κόμμα εξασφάλισε 57,83% από 49,8% στις κάλπες του 2021 και για πρώτη φορά στήθηκαν κάλπες και στις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει η Ρωσία από την Ουκρανία, δηλαδή το Λουγκάνσκ, το Ντονέσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, ενώ κανένα από τα κόμματα που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε την έγκριση για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Αξίζει να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών δομών στο σύνολο της Ρωσίας.
0: Ζένη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληθτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισα μου.

0: Λαμέρος δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62-153.
5: See you at Corner.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας.

0: Πασούτης. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi

0: 673 Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

σώμα σου απόψε με σκοτώνει. Τα λόγια σου με κόβουνε στα δύο. Την μάχη ότι έχασα δηλώνει. Απόψε στις καρδιές.